0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
0: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας.
8: Ύστερα, όπως μόλις είπανε, κοιτάξτε αυτοί, ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιδί.
9: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή.
10: Απολύτως.
9: Τις κάλψες.
11: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς. Με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή, 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου. Πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας.
12: Είσαι κομμουνιστής?
13: Όχι.
12: Είσαι αριστερός?
13: Όχι.
12: Είσαι δεξιός?
13: Όχι.
12: Είσαι κέντρο?
13: Όχι.
12: Είσαι πακ?
13: Όχι.
12: Είσαι βά? Τι με ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός?
13: Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
12: Α, όχι. Είναι ο πατέρας σου?
13: Όχι.
12: Ήταν όμως ο παππούς σου?
13: Όχι.
14: Έχετε ώρα?
13: Όχι.
15: Προς τον λαό της Κρήτης. Καταλαβαίνετε, θα έχουμε καινούργιες εκτελέσεις.
16: Δεν τους λυπάστε τους δικούς σας. Θα κάψουνε την Κρήτη.
15: Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Πρέπει να πιάσουμε τους προδότες. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Εμπρός λοιπόν.
17: Για να μείνετε ο λίγο. Τι?
18: Αλλά πώς, σε δώσω κάτι άλλο. Μην τα ακούσει αυτός. Σε δώσω ντομάτα πιλτέλαγκαδά.
19: Κυρίε Σεβουλάκη, ζημένο και χίλια συγγνώμη. Θα καταργηθεί ο σταυρός από τη σημαία μας.
20: Με ό,τι θέλει ο λαός θα γίνει. Ακούστε να δείτε κάτι. Όταν
19: μα δεν μου απαντάτε όμως την κάθαρα.
20: Όχι όταν το
19: ψηφίσει ο λαός. Συγγνώμη. Λέτε ό,τι θέλει ο λαός. Κύριε Σεβουλάκη, αν μου επιτρέπετε. Ό,τι θέλει ο λαός, αυτό πώς μεταφράζεται. Θα ψηφίσουμε για το αν θα κατεβάσουμε, θα βγάλουμε το σταυρό μας από τη σημαία.
20: Δέστε, το Πασόκ το 1981, βασική του διακήρυξη, μια από τις βασικές κυβερνητικές του διακήρυξη ήταν ο διαχωρισμός ο πλήρης της Εκκλησίας από το κράτος. Κάτι που έχει γίνει στη Ρωσία.
19: Ενδέχεται να αλλάξει η σημαία μας, κύριε Σιφουνάκη. Ενδέχεται να αλλάξει, ενδέχεται να αλλάξει.
21: Όπως είπε και ο Χόκινγκ, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ.
22: Σήμερα δεν πάμε να βαπτίσουμε αυτό το κράτος. Αυτό το κράτος εμπεριέχει τη λέξη Μακεδονία και μάλιστα για 140 κράτη χωρίς επιθετικό προσδιορισμό. Σήμερα αυτό που κάνουμε είναι ο γάμος. Είναι σαν μια ωραία κυρία που έρχεται στο γάμο και αναρωτιέται αν στο επίθετό της θα προσθέσει και το επίθετο του αδρός της.
23: Κατάρα στον Αντέμπορα!
24: Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε!
25: Σε αυτόν τον στόχο βαδίζουμε καλά. Οι απολύσεις, να πω επίσης, ότι συνοδεύονται από καινούργιες προσλήψεις.
26: Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
24: Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε.
27: Γιατί σε ένα μεγάλο τμήμα του κοινού, και θα επιμείνω, υπάρχει ο άλλος εραστής και υπάρχει αυτός που παντρευόμαστε. Και το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις. Το ξέρετε, οι πίσω.
28: Εσείς ποιοι ήσασταν?
27: Ο εραστής.
29: Ο εραστής.
27: Ο εραστής.
30: Δεν το λέγατε μόνο εσείς. Κι εγώ έλεγα δημοσιογραφικά ότι πρέπει να μείνουμε στο ευρώ. Αλλά εγώ δεν έλεγα πάση θυσία με όποια συμφωνία. Εσείς λέγατε με όποια συμφωνία.
27: Όχι, όχι, λάθος κάνετε. Όχι, όχι, σε αυτό επιτρέψτε.
30: Ό,τι και το ερώτημα.
26: Ήρθε η ώρα να τραγουδήσουμε ξανά χαρούμενα τραγούδια στα Βαλκάνια. Oh,
1: happy day. Σήμερα είναι μέρα γιορτής. Oh, happy day. Σήμερα γιορτάζει ο ελληνισμός. Oh, happy day. Σήμερα γιορτάζει η χώρα. Oh, happy day. Γιατί ζούμε σε μία πυρηδα.
2: Περιλαμβανομένων των
1: πυρηδα το ποδίκι. Oh, happy day. Το ποδίκι, τα Βαλκάνια που έγινε ένα βήμα μπρος.
26: Ένα τέτοιο καινούριο τραγούδι ξεκινάμε να γράφουμε σήμερα μαζί εδώ στις Πρέσπες.
3: Ξεκάθαρα τα λόγια του κυρίου Τζιτζικώστα, κύριε Καμένο. Να μην γίνει αύριο υπογραφή της συμφωνίας.
2: Ξεκάθαρα θα μπορούσε να είναι. Αυτό λέω εδώ και τρεις μέρες. Πρέπει να αποτρέψουμε με κάθε τρόπο το να υπογραφεί η σύμβαση από τον κύριο Κοτζιά.
26: Μια συμφωνία που σε κάθε άρθρο της διαψεύδει πατριδοκάπηλες και μυσαλόδοξες δυνάμεις και στις δύο χώρες.
2: Εδώ πρέπει να πούμε ότι εμείς παραλάβαμε μια χώρα και δεν μπορούμε να παραδώσουμε χώρο.
26: Που επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τις εύλογες και απολύτως σεβαστές ευαισθησίες των πολιτών μας. Oh, happy day.
30: Oh, happy day. Και η λαϊκή εντολή την οποία έχουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες είναι καμία χρήση του όρου Μακεδονία για κανένα λόγο και με κανένα τρόπο. Oh, happy day. Oh, happy
1: day. Oh, happy day. Oh, happy day. Τι μπουρμπούτσαλα είναι αυτά τα οποία λέμε.
4: Τι μπουρμπούτσαλα.
1: Ποιες μεγάλες δυνάμεις
4: το
1: ήθελαν.
4: Μόνο σου το ήθελε.
1: Το ήθελε.
4: Το ήθελε.
1: Το θέλει ο κόσμος όλος. Γιατί είναι το αυτονόητο. Και εσείς πάτε κόντρα στο αυτονόητο.
30: Ούτε Νόβα Μακεδονία, ούτε Βόρεια, ούτε
5: λίγο
30: Βόρεια,
5: να επανέλθουμε στους δύο στρατιωτικούς.
1: Τι είναι αυτά τα οποία λες, τι είναι αυτά που τσαμπουνάς.
6: Οι Έλληνες, οι Μακεδόνες, οι Ευρωπαίοι είναι πιο ισχυροί.
1: Σήμερα είναι μέρα γιορτής.
2: Έλεος.
4: Ψυχραιμία, βέβαια, πριν από λίγο εσείς μίλησατε για αλλαγή συνόρων.
2: Αυτό πρέπει, δεν θα συμβεί αυτό.
4: Μετά από αυτή τη συμφωνία.
2: Έρχεται η Θράκη, σας είπα. Έβαλε ο Γαβρόγλου μητρική γλώσσα την τουρκική στα σχολεία ως δεύτερη.
1: Σήμερα γιορτάζει ο ελληνισμός. Σήμερα γιορτάζει η χώρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πόσους παπάδες έχουμε φάει στη μάπα και τους ανεχόμαστε ακόμα.
1: Τι μπουρμπούτσαλα είναι αυτά τα οποία λέμε.
2: Τι μπουρμπούτσαλα.
1: Ποιες μεγάλες δυνάμεις
2: το ήθελαν. Μόνο σου το ήθελε.
1: Το ήθελε.
2: Το ήθελε.
1: Το θέλει ο κόσμος όλος. Γιατί είναι το αυτονόητο. Και εσείς πάτε κόντρα
3: στον αφορά και τον κόσμο όλο.
4: Ούτε Νόβα Μακεδονία, ούτε Βόρεια, ούτε
5: Βόρεια. Λίγο να επανέλθουμε στους δύο στρατιωτικούς.
4: Σας άρτη Έλληνες, είναι καμία χρήση του όρου Μακεδονία για κανένα λόγο και με κανένα τρόπο.
1: Τι μπουρμπούτσαλα είναι αυτά τα οποία λέμε.
2: Τι μπουρμπούτσαλα.
1: Ποιες μεγάλες δυνάμεις
2: το ήθελαν.
1: Το ήθελε, το ήθελε,
2: το ήθελε,
1: το θέλει ο κόσμος όλος. Γιατί είναι το αυτονόητο. Και εσείς πάτε κόντρα στον
3: αφορά και τον κόσμο όλο.
4: Ούτε Νόβα Μακεδονία, ούτε Βόρεια, ούτε
5: λίγο
4: Βόρεια,
5: να επανέλθουμε
4: ούτε κάτω,
5: στους δύο στρατιωτικούς.
1: Τι είναι αυτά από τα οποία λες, τι τα...
6: Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε.
7: Και εγώ θα ήθελα να βγω για κοκτέιλ με τη Σκάρλετ Ιωάνσεν.
8: Λοιπόν, έτσι που τα πάτε και η μακαρίτσα Γεωργία Βασιλιάδου πολύ σας πέφτει.
9: Αμολάτε τι.
10: Ούτε μια φορά. Ούτε μια φορά!
11: Α, πήγαινε μέσα.
12: Εγώ έμαθα και το Φρίτζιτε, Φρίτζιτε,
11: πήγαινε
12: μέσα.
13: Βασιστήκαμε, βλέπεις τα λόγια τους. Και είπαμε πως το χρόνο μέσα πια το γιοφύρι θα γίνει. Και μια και το γιοφύρι θα γίνει, είπαμε, ας κουραστούμε λιγάκι παραπάνω, να κάνουμε πιο μεγάλη την παραγωγή μας, μπας και ξελασπώσουμε καμιά φορά. Αλλά τη γης δεν της φτάνει μονάχα ο υδρότας μας, θέλει και λεφτά. Και πέσαμε στους τοκογλύφους. Και το γιοφύρι δεν έγινε, και η παραγωγή μας σαπίζει. Και τα λεφτά που δανειστήκαμε με τους τόκους και τα επιτόκια γίνανε διπλά και τρίδιπλα.
6: Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε!

0: σαρλατάνε τη κακιά ώρα. Άντε έστιαξε το ντοκουμέντο με τεχνητή νοημοσύνη. Τόση ανθρώπινη βλακεία. Να μην το διαβάσει καν πριν το ανεβάσει. Κάτσε καλά και φρόνημα να σου διαβάσω το χαρτί σου. Γιατί ούτε αυτό δεν μπόρεσε να κάνει. Παιδιά, δεν μιλάω έτσι συνήθω, αλλά η αντοχή έχει και τα ωριά τη. Γράφει εδώ ρε φουκαρά τη τεχνολογία. Ως πειράβμαδα όταν πορεπτέκιον ούδαρο. Τι είναι αυτό, αρχαία Θεσσαλικά, Ξόρκη. Το Υπουργείο έδωσε εντολή πληρωμή σε ποια γλώσσα. Εσύ την ανέβασες και ως απόδειξη. Λαγόκαρδε ντοκουμεντολόγε. Το ντοκουμέντο σου γράφει δικούλες 70 για τα Τέμπη με 57 νεκρούς. Γράφει με νούμερα 278.538 και δίπλα ολογραφός 938. Δηλαδή το χαρτί σου διαφωνεί με το χαρτί σου. Στη μια φωτογραφία ο γυρανός έχει πινακίδα 67-38, το ίδιο κελί 87-38. Δηλαδή, ο γυρανός έλεξε και πινακίδα. Έκανε και ειδική βοήθεια. Υπογράφει για την εταιρεία Πίντας. Ποιος, ο Τσεπατόρης ή άλλη εταιρεία. Λες, δεν υπάρχει καμία χρέωση 400 ευρώ την ώρα. Με κεφαλαία. Κατεβαίνω στο πίνακά σου, γραμμή P42577, 400 ευρώ. Στο δικό σου το χαρτί. Και από κάτω, 500, 600, 650, 780, 820. Και 1000. Ούτε το δικό σου χαρτί δεν διάβασες, βρε αρχιτέκτονα του τίποτα.
1: Για να μείνετε λίγο τι. Αλλά πώς, σε δώσω κάτι άλλο. Μην τα ακούσει αυτός, σε δώσω ντομάτα πιλτέλα, αγκαδά.
2: Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε.

πέταξαν το πρωινό της Τρίτης και της Τετάρτης περήφανα πάνω από τη θάλασσα του Μακένζι προτού προσγειωθούν για λίγο στο Διεθνή Αερολιμένα Λάρνακας. Η μονιμοποίηση της παραμονής τους στην Κύπρο συμβάλλει στην ασφάλεια του Κυπριακού Ελληνισμού. Η παρουσία τους μάλιστα αποτελεί αποτρεπτικό μέτρο και η πτήση τους σήμερα πάνω από τον ουρανό της Λάρνακας στέλνει προς πάσα κατεύθυνση το μήνυμα ότι τούτος ο τόπος δεν είναι μόνος. Στέλνει επίσης τον Κυπριακό Ελληνισμό αίσθημα ασφάλειας και υπερηφάνειας.

0: Εσείς έχετε ετοιμαστεί για τις 120 δόσεις? Δεν ετοιμαστήκατε ακόμα? Πάλι δεν τη βγάνετε, τι θέλετε, 240. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους εδώ από τη Μακεδονία, την πραγματική Μακεδονία και την πρωτεύουσα της, τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα από τα Κωνσταντινοπολίτικα. Καλημέρα από την ιερή αφετή γη, άμα θέλετε να το θέσουμε, τις πραγματικές ιστορικές διαστάσεις του τόπου. Τώρα συγγνώμη, είναι απατεώνες ή δεν είναι? Εσείς πώς το βλέπετε δηλαδή με όλα αυτά που ακούσατε?
1: Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε?
0: Είναι απατεώνες ή δεν είναι? Πώς το βλέπετε εσείς? Και η υποσχεσιολογία από αυτούς οι οποίοι κυβερνάνε σήμερα είναι αληθινή στο λόγο? Να τους πιστέψουμε για μια φορά ακόμη ή να μην τους πιστέψουμε καθόλου? Εσείς πώς το σκέπτεστε?

0: Μηνύματά σας ήρθαν, βλέπω για να δούμε πόσα μηνύματα ήρθαν. Βλέπω και από Γερμανία. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Κάθε ξημέρι.
0: 12 βλέπω, εντάξει. Καλά ξεκινήσαμε με τα μηνύματα. Πάρα πολύ καλά ξεκινήσαμε. Θα τα διαβάσουμε σε λίγο. Εντάξει, για να δω. Το πρώτο μήνυμα δεν το έστειλε ο φίλος μου ο Αναστάσης. Το έστειλε ο Αναστάσης. Το πρώτο μήνυμα, ο Τάσος.

0: προσπαθώντας να δημιουργήσουμε και μέσα από τις μουσικές έτσι ένα ευχάριστο κυριακάτικο πρωινό από τα τελευταία του καλού καιρού, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι, διότι ο καιρός θα είναι μια χαρά και θα το καταλάβετε αργότερα, τουλάχιστον την εβδομάδα που μας έρχεται. Σήμερα 4 Οκτωβρίου ενέτη 2026, το εορτολόγιο του ημερολογίου μας αναγράφει Αγίων Δομνίνης και Βερίνης, Αγίου Ιεροθέου του Αεροπαγίτου, Αγίων Αδάφκτου και Καλισθένης. Οπότε γιορτάζει η Βερίνα, η Βερίνη, η Βέρα, η Βερούλα, η Βερούλη, ο Ιερόθεος, ο Καλισθένης και η Καλισθένη. Ανατολή Ηλίου 7 και 23 πρώτα λεπτά, έτσι δηλαδή σε 1 ώρα και 3 λεπτά από τώρα, Δύση Ηλίου 7,04, έτσι αναγράφεται στην, μέσα στο εορτολόγιο αναγράφονται αυτά, γιατί το εορτολόγιο άμα το διαβάσετε θα δείτε ότι έχουμε και πότε βγαίνει ο ήλιος, πότε δει, και μετά εμείς εδώ πηγαίνουμε κατευθείαν στον καιρό χωρίς να περιμένουμε.
1: Για να μείνετε ο λίγο τι. Αλλά πώς σε δώσω κάτι άλλο, μην τα ακούσει αυτός, σε δώσω ντομάτα πιλτέλαγκαδά.
0: Άιδε πάμε, πάμε, πάμε, πάμε. Πάμε έτσι λίγο δυνατά, πάμε λίγο Κυριακάτη.

0: Αν το ήξερε η μάνα μου όταν ήμουν πιτσιρίκος τι έκανα και τι της έλεγα, τότε άλλο θέμα αυτό. Να μην το εξετάσουμε τώρα. 610 μετά Χριστόν. Ο Ηράκλειος, με συγχωρείτε, φτάνει με πλοίο από την Αφρική στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι είναι, αυτό είναι. Είναι Κωνσταντινούπολη. Ακούω και κάτι δικούς μας λένε Ιστανμπούλ. Τι Ιστανμπούλ, ρε. Και ανατρέπει ο Ηράκλειος τον Βυζαντινό αυτοκράτορα Φωκά. Ενώ εν έτη 1302 υπογράφεται η συνθήκη ειρήνης μεταξύ της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και της Δημοκρατίας της Βενετίας. Η Βενετία ήταν δημοκρατία. Σκεφτείτε να ξηκωθούν έτσι και αυτοί όπως οι Βαβαροί να ζητήσουν ανεξαρτησία. 1582 ο Πάπας Γρηγόριος ο 13ος εφαρμόζει το Γρηγοριανό ημερολόγιο στην Ιταλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Η επόμενη μέρα δεν είναι πια 4 Οκτωβρίου αλλά είναι 15 Οκτωβρίου. Όπως εγώ, ας πούμε, στο γυμνάσιο με το Λύκειο. Έτσι πήγα Τρίτη, Τετάρτη γυμνασίου και ξαφνικά βρέθηκα στην Δευτέρα Λυκείου. Πήδηξα την πρώτη Λυκείου, πήγα κατευθείαν στη Δευτέρα. Το 1853 έγραψε στο διάβα της ιστορία Κρυμαϊκός πόλεμος. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία κηρύττει τον πόλεμο στην Ρωσική Αυτοκρατορία. Σήμερα, ως γνωστόν, μετά από τόσα χρόνια, υπάρχει μια λυκοφιλία μεταξύ των δύο χωρών. Και θα πούμε αργότερα, προλάβουμε να δούμε τι λένε οι Ρώσοι τώρα για μας, οι οποίοι δείχνουν ένα εχθρικό προς την Ελλάδα δυστυχώς πρόσωπο. Είναι ίσως και από τις δικές μας πολιτικές. Η Ξάνθη απελευθερώθηκε σαν σήμερα από τους Βουλγάρους. Η Ξάνθη. Γεωγραφικό διαμέρισμα Θράκης, αποτελεί την πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και έδρα του Δήμου Ξάνθης. Διοικητικά υπάγεται ως γνωστόν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και σαν σήμερα, εν έτη 1919, ο ελληνικός στρατός, επαναλαμβάνω, απελευθέρωσε την Ξάνθη από τους Βουλγάρους. Και όταν μιλούσες για μια πόλη εκτός Αθηνών, πώς το έλεγαν παλιά και στην τηλεόραση, δεν ξέρω αν το λένε και σήμερα, αγαπάμε Ξάνθη. Έτσι, για να είμαστε και λίγο μέσα στο πνεύμα της καθαρής ειδησιογραφίας της TV. Ο Ελλάς σαν σήμερα απελευθέρωσε την Πάτρα από την... Όχι ο Ελλάς του Τσίπρα, ο άλλος ο Ελλάς, έτσι. Ο εθνικός απελευθερωτικός, το εθνικό απελευθερωτικό μέτωπο ήταν το ΕΑΜ, αυτό δεν ήταν. Έτσι, ο μεγαλύτερος αντάρτικος στρατός της Εθνικής Αντίστασης τα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν ο Ελλάς. Με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν αργότερα, διότι μια ζωή οι Έλληνες κοιτάμε ο ένας να βγάλουμε το μάτι του άλλου νου. Και όταν ενωνόμαστε, Γοργοπόταμος. Απελευθέρωσε λοιπόν ο Ελλάς την Πάτρα από την γερμανική κατοχή. Καταδρομική επιχείρηση έγινε, κατάληψη και απελευθέρωσε επίσης εν έτη 1944 τη Σάμμου. Αγαπάμε και Σάμμο, έτσι. Αγαπάμε, ναι. 1957 εκτοξεύθηκε ο Sputnik 1, να πω σωστά τις λέξεις, ο πρώτος τεχνητός δορυφόρος που τέθηκε σε τροχιά γύρω από τη γη. Σε τροχιά γύρω από τη γη, δηλαδή γυρίζει η γη, γυρίζουν οι Sputnik, γυρίζουν οι δορυφόροι, γυρίζουν οι ίνες. Γυρίζει η Καλαμαριά και άλλες περιοχές της Ελλάδος από τις Λακκούβες. Πώς δεν πέσαμε ακόμα δεν μπόρεσα να καταλάβω. Και βγαίναν οι γοργόνες από την άκρη του καιρού. Σαν σήμερα χαρές και πανηγύρια για τους νεοδημοκράτες της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί στη Νέα Δημοκρατία έχουμε και μη νεοδημοκράτες όπως ξέρετε, γιατί σαν σήμερα εν έτη 1974 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή τη μέρα δεν τη γιόρταζαν οι μισοί τουλάχιστον υπουργοί του ΠΑΣΟΚ, θα τη γιορτάσουν όμως σήμερα. Σήμερα είχαμε και τραγικές καταστάσεις ενέτη 1999 από τη σύγκρουση Πούλμαν που μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ και ενός φορτηγού στην περιοχή των Τεμπών μέχρι να γίνει αυτό το τούνελ, αυτή η σύραγγα, αυτός ο δρόμος, πόσοι άνθρωποι χάθηκαν άδικα. Ανατρέπεται το Πούλμαν, πέφτει σε χαράδρα με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 7 φύλαθλοι και άλλοι 27 να τραυματιστούν. Δυστυχώς. Και σαν σήμερα είχαμε και εκλογές και χαιρόταν το ΠΑΣΟΚ, θα σας πω γιατί, όχι δεν ξέρω αν χαιρόταν, μάλλον χαιρόταν τότε και οι μισοί υπουργοί σήμερα της Νέας Δημοκρατίας, διότι ενέτη 2009 είχαμε νίκη του ΠΑΣΟΚ με 10,5 μονάδες διαφορά και 160 έδρες που έβγαλε η κάλπη, 10,5 μονάδες διαφορά. Τώρα για να την πιάσει κανείς αυτή τη διαφορά τις σημερινές μέρες πρέπει να έχει πισινό από πισινό και κομμάτι από άλλο πισινό. Και είχαμε εκείνο το εκπληκτικό, μετά έγινε ακόμη εκπληκτικότερο, εκείνη την πεντακομματική βουλή. Άρε Άλεξ, άρε Άλεξ, άρε Άλεξ, για γέλια είστε. ΠΑΣΟΚ 43,92%, Νέα Δημοκρατία 33,48%, ΚΚΕ 7,54%, Λαός Καρατζαφέρης, πως το γύρισε μετά, 5,63%. ΣΥΡΙΖΑ πόσο είχε πάρει, 4,60%, ναι. Και την επόμενη μέρα ακριβώς ο Γιωργάκης Παπανδρέου ορκίστηκε πρωθυπουργός με όλα αυτά τα οποία γίνανε. Και μετά τον Γιωργάκη, για να δούμε λίγο ποιοι ήρθαν ως πρωθυπουργοί. Και εσείς περιμένετε τώρα να ξαστεριά περιμένετε. Δεν δουλεύομαστε και μεταξύ μας δηλαδή.
1: Ποτέ θα κάνει.
0: Πότε.
1: Ξαστεριά.
0: Έτσι, αυτό το πότε του Νίκου του Ξυλούρη πρέπει να γίνει. Ποτέ θα κάνει ξαστεριά. Ποτέ θα κάνει ξαστεριά.

0: Με το μαλακό κάμερες βάλανε παντού, έτσι. Του φέγγι να έχεις έτσι ένα πιστόλι να έχεις της πλάκας μέσα στο αυτοκίνητο, σε πιάνει η κάμερα. Η κάμερα που σε δείχνει σαν κάμαρα. Έτσι τα πάντα, ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει μέσα, ακόμα και στο αυτοκίνητό σου. Τι χρώμα εσόρουχο φοράς κιόλας. Θα έλεγα το άλλο το γυναικείο, αλλά έτσι παιδιά δεν μου πάει, γιατί καταλαβαίνετε κι εσείς. Φαντάζομαι δεν μπορώ να πω τέτοια λόγια πρωινό Κυριακής. Άντε να κατεβούμε στον Ομαλό, περιμένουμε ξαστεριά. Ποτέ θα κάνει ξαστεριά, όπως είπαμε. Εδώ ο άλλος με ρωτάει από το Λεβερκούζεν. Έτσι, από το Λεβερκούζεν. Ποιος θα ξεκινήσει πρώτος στην pole position, ποιος βγήκε πρώτος και θα ξεκινήσει σήμερα.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Τώρα διαβάζω εδώ τα μηνύματά σας, παιδιά, τώρα ειλικρινά, δηλαδή κάποιοι στέλνετε εντυπωσιακά μηνύματα στην κυριολεξία, κάποιοι όμως χρησιμοποιείτε λέξεις τις οποίες δεν μπορώ να τις μεταφέρω, έτσι. Δεν μπορώ να τις μεταφέρω, παιδιά, αυτές τις λέξεις που χρησιμοποιείτε πάρα πολλές φορές. Πώς εκπομπή κάνουμε, στο ραδιόφωνο είμαστε, γράφετε τα έτσι λίγο πιο απλά για να μπορέσω να τα λέω, γιατί κάποια, επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ ωραία, έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτά τα οποία γράφετε. Λίγη προσοχή όμως στην ορολογία, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Απέρασε η ώρα, γιατί θα πρέπει να πάμε τώρα να περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα, για λίγο έτσι να τα ετοιμάσω, και θα είμαστε και πάλι σε λίγο μαζί. Είναι πάρα πολύ σπουδαία σήμερα η κουβέντα που θα κάνουμε, ωραία, και να πω επίσης ότι και ωραία, εντάξει, και ωραία τραγούδια θα έχουμε, και τα μηνύματά σας θα τα διαβάσω όλα, και αν κέρδιζε και η Almir City με τη Folding, όχι αν κέρδιζε, αν ερχόταν, έμπαιναν ακόμα δύο γκολάκια, θα πιάναμε από τα πέντε σημεία και τα πέντε που δώσα χθες, αλλά δυστυχώς πιάσαμε από τα πέντε τα τέσσερα, τι να κάνουμε, τουλάχιστον πήραμε τα χρήματά μας, και όσοι το παίξατε έξυπνα με λάθος και κάτι παραπάνω. Πάμε διαφημιστικά.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για μεγάλη εξοικονόμηση με κορυφαίες λύσεις για θέρμανση και ψύξη από τη Riello. 5 χρόνια ολική εγγύηση και κορυφαία τεχνική υποστήριξη από την Καλόρια.
3: Αντλία θερμότητας και λέβητας αερίου μαζί. Riello Hybrid από την Καλόρια. Δίνει στο υβριδικό σύστημα τις τιμές ρεύματος και φυσικού αερίου και εκείνο επιλέγει ό,τι σε συμφέρει. Ρεύμα ή αέριο. Και με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Έχεις τη σιγουριά της Καλόρια. Riello Hybrid από την Καλόρια.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής, για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Να ξεκινήσω όμως με ένα μήνυμα που ήρθε από τα τελευταία μηνύματα που ήρθανε, γιατί έχει σημασία με όλα αυτά που έλεγα. Από τον καλό μου, τον πολύ καλό μου φίλο, από την Καβάλα, τον Δημήτρη, τον Τσίες Λί. Καλημέρα Απόστολε, στο χρονικό της ημέρας να προσθέσεις από την πιο πρόσφατη ιστορία μας, δηλαδή 2019 και μετά, η περίοδος που τα συμφέροντα ξένων δυνάμεων βάλανε μπροστά ένα δίθεν πολιτικό πρωθυπουργό για να καταστραφεί, να καταστρέψει την χώρα μας. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα από τον Δημήτρη από την Καβάλα. Έχει Δημητρή, αλλά δεν ξέρω, υπάρχει κάποιος πρωθυπουργός που έκτισε κάτι από τις χρονολογίες που ανέφερες? Έτσι, καιρό δεν είπαμε, καιρό θα πούμε. Εδώ Θεσσαλονίκη τώρα που ερχόμουν 14 βαθμούς Κελσίου είχε στο Φίνικα πάνω στον Αηγιάννη. 24 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα το μεσημέρι, 25 θα έχει αύριο και την Τρίτη, Τετάρτη μπορεί να πέσει κανένα δύο βαθμούς. Θα έχουμε θερμοκρασίες ανεβασμένες, έτσι. Ιδιαίτερα τις επόμενες ημέρες, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, την Δυτική Ελλάδα και την Ελλάδα, που το κομμάτι της πατρίδας μας που βρίσκεται από τον κάμπο και κάτω. Εκεί που ήταν να κλειδώσει το φθινόπωρο, έτσι, αλλάζουν τα πλάνα οι μετεωρολόγοι. Αλλάζουν, έρχεται λέει μια θερμική έξαρση. Και εγώ πόσα έχω να σας πω, αλλά είμαι στον καιρό τώρα, έτσι, βροχές, για να δούμε, θα έχουμε τίποτε βροχές σήμερα, γιατί αυτά που πάθανε στην Κρήτη και στην Εύβοια, οι τόσες βροχές που πέσανε, σήμερα έχει, ναι, είχε και βροχούλες το βράδυ σε κάποιες περιοχές της Κρήτης όμως, και στην Εύβοια θα έχουμε σήμερα το μεσημέρι κάποιες βροχούλες και θα συνεχιστούν και στην Κρήτη σήμερα. Στην Κρήτη σε πολλές περιοχές θα έχουμε και βροχές, θα έχουμε και ηλιοφάνεια και συννεφιές, και το κομμάτι αυτό τώρα εδώ της από σιγά σιγά φεύγει και από την νότιο-ανατολική, από τα ανατολικά νησιά της πατρίδας μας των σύνορων, τα σύνορα, γιατί και η θάλασσα έχει σύνορα και τραβάνει ακόμη πιο αναλυτικότερα. Και αύριο όμως βλέπω εκεί στη Ρόδο, στο Καστελόριζο, σε κάποιες περιοχές της Κρήτης το μεσημέρι πάλι βροχές και μπόρες και ενδεχομένως και κάποιες καταιγίδες. Τηλεφωνώ να βγούμε όλοι παρέα. Και ωραίο τραγούδι αυτό, έτσι. One, έχω τόσα να σου πω. Οι θερμοκρασίες θα κοιμανθούν το μεσημέρι, 24 θα έχουμε πάνω στον Εύρο, ψηλά, Βρεστιάδα κλπ, 22 Αλεξανδρούπολη, 24 η Καβάλα, 26 θα έχουμε στην περιοχή των Σερών, εκεί οι Σέρες, μεταξύ Σερών και Δράμας, 24 στο Κιλκής. Η Φλόρνα δεν θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς Κελσίου. Δυτικά 24 και στο Ιόνιο, 26 στην Πάτρα καθώς κατεβαίνουμε παρακάτω, 24 θα έχει παραδείγματος χάρη, θα έχει Άρτα, 26 βαθμούς θα έχουμε στην Πάτρα, 21 βαθμούς θα έχουμε στην Τριπολιτσά. Βλέπω εδώ Αθήνα 21 με 22 βαθμούς στα μέρη της Αττικής και όχι πάνω από 22 βαθμούς σήμερα το μεσημέρι στον Κάμπο. Η θερμοκρασία θα αρχίσει μάλλον έτσι να ανεβαίνει από αύριο. Ένα 19 γεμάτο θα έχουμε στο Καστελόριζο, ενώ προς τα πάνω θα έχει πιο ζέστη, 25 Σάμος, 23 Χίος, 22 Μυτιλίνη, 21 Αϊστράτης και έχει γύρω στα 20 στην Κρήτη. Περίπου 20 στα νότια, γιατί πιο πάνω 18 βαθμοί και γύρω θα είμαστε. Ενώ κρύο θα έχουμε, παιδιά, ξέρετε, στα δυτικά της Κρήτης, παραδείγματος χάρη στα Χανιά, δεν θα είναι πολύ ζεστή η μέρα, γιατί βλέπω εδώ πέρα ένα 13, δεν βλέπω παραπάνω. Θα ανέβει όμως και εκεί αύριο η θερμοκρασία 2 με 3 βαθμούς, για να κάνει και σε εκείνη την περιοχή που είχαμε την μεγάλη κακοκαιρία
Έτσι, το Χατήρι, τι ωραίο τραγούδι, παιδί μου. Αυτά τα τραγούδια, δεν ξέρω, έτσι, μ' αρέσουν πάρα πολύ, αλλά μ' αρέσουν και αυτά τα τραγούδια. Τώρα θα μου πείτε ποια είναι τα άλλα τα τραγούδια που σας ανέφερα και τα ανέφερα ως αυτά. Να μεταδώσω λίγο, έτσι να ακούσουμε.

0: αυτό έτσι το συγκρότημα τι είναι, λέγεται Στιχοκύμα. Κοιτάτα σου μάνα Ελλάδα.
1: Και η ακόμα δυνατά.
0: Και η ακόμα δυνατά.
1: Μέσα στις πέτρες.

0: Και δεν σβήνει η δάδα σου ποτέ ξανά. Δεν σβήνουν και οι αέριδες από ό,τι βλέπω στο Αιγαίο που πνέουν άνεμοι. Που φτάνουν νότια, έτσι από εκεί που, πώς βλέπω εδώ, ευθεία κάτω από την Κόρινθο, φτάνουν και τα 8 ομποφόρ, παρακαλώ. Και για να δούμε πώς θα πάνε αυτοί οι άνεμοι, θα αρχίσουν να πάβουν έτσι σιγά σιγά από αύριο, θα παραμείνουν στο κεντρικό Αιγαίο, αλλά δεν θα ξεπερνάνε τα 6 με 7. Στο Ιόνιο μια χαρά τα πράγματα, βοριάδες είναι παντού και στο Ιόνιο δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα, πουθενά δεν έχουμε πάνω από 4, άντε βαριά βαριά στα νυχτά 5 μπουφόρ.
1: Να σου μεγαλώσαν όνειρα και προσευχές.
0: Εδώ στη Θεσσαλονίκη είπαμε θα έχουμε ηλιοφάνεια, λίγη αρή συννεφιά σε ορισμένες περιοχές το πρωί, θερμοκρασία που θα φτάσει και τους 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Έτσι.
0: Για να δω λίγο το Φλόρινα, γιατί βλέπω τώρα το 6 βαθμούς έχουμε τώρα στη Φλόρινα.
1: Γιατί μέσα σου
0: 3 είχαμε τα ξημερώματα. Ήλιος θα είναι εκεί, θα είναι μια πάρα πολύ καλή ημέρα. Στο μοναστήρι ο καιρός θα είναι καθαρός, ηλιοφάνεια, 20 βαθμούς το μεσημέρι σήμερα, 22 αύριο, στους Αγίους 40, 23 βαθμούς, καθαρός ο ουρανός και όχι πολύ μεγάλη κρασία, γύρω στο 40%.
1: Φως της γης και της καρδιάς.
0: Στην Αμόχωστο στην Κύπρο θα έχουμε βροχούλες σήμερα, 15 με 27 βαθμούς θερμοκρασία σήμερα, 16 με 28 και βροχές αύριο πάλι το μεσημέρι στην Αμόχωστο. Στην Κύπρο έτσι πηγαίνει ο καιρός, με αρκετά μεγάλες θερμοκρασίες και βροχούλες κατά διαστήματα σε διάφορες περιοχές, ενώ στην πρωτεύουσα του Πόντου στην Τραπεζούντα αυξημένες συννεφιές σήμερα, 14 με 18 βαθμούς θερμοκρασία, 15 είναι τώρα, 16 με 19 αύριο και πάλι βροχές το μεσημέρι. Βροχές και στην Παναγία Σουμελά στον Πόντο.

Βλέπω εδώ τα μηνύματά σας τα οποία έρχονται ανφανδόν. Καλά την είπα τη λέξη. Ανφανδόν. Ανφανδόν δηλαδή είναι αυτό το επίρρημα που σημαίνει κάτι το οποίο γίνεται, έτσι. Δεν γίνεται με δισταγμό, δεν γίνεται με κάποια επιφύλαξη. Δεν γίνεται απροκάλυπτα. Μάλλον απροκάλυπτα μπορούμε να πούμε ότι είναι το συνώνυμό του, για να είμαστε πιο ειλικρινείς. Φυσικά ο φίλος μου ο Τάσος ο Καζατζίδης ήταν αυτός που έστειλε σήμερα πρωί μήνυμα, εδώ και μία ώρα και κάτι που το έστειλε. Καλημέρα Χριστό αδερφέ Απόστολε Μακριανίδη και σε όλους τους Έλληνες και απανταχού. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουμε σήμερα. Φίλε Κουρσάρε, όσο είναι ο Μογγόλος Ερντογάν στην κυβέρνηση, δεν πρόκειται να γίνει τίποτε με το πέσιμό του. Θα ξεκινήσουν όλα τα γεγονότα που περιμένουμε. Καλή επιτυχία σήμερα στην ομάδα μας και να τους νικήσουμε, έτσι, Ελλάς-Γερμανία σήμερα, τούμπα. Αυτό μετρά περισσότερο, τους Ναζί Γερμαναράδες, να τους στείλουμε στον Αγύριστο. Εντάξει, θα σου είπαμε να είμαστε λίγο πολιτισμένοι εμείς. Αυτοί έδειξαν έναν απολιτισμό. Εμείς θα τους εφερθούμε, έτσι, να τους εφερθούμε, πώς θα το πω, πιο πολιτισμικά. Όχι στον Αγύριστο, να τους στείλουμε. Γράψε και άστο εκεί. Καλή Κυριακή σε όλους από τον Τάσο, τον Πατριώτη. Γεια σου, Τάσο Πατριώτη. Γεια σου φίλε μου, η φίλη μου η Σοφία από τη Σκύτρα εδώ έτσι πρωί πρωινή μαζί μας και ο φίλος μου ο Γιάννης από το Leverkusen. Επίσης ο Γιάννης ο Καλίτσης από την Πάτρα. Καλημέρα φίλε μου Απόστολε, εχθές αναρωτήθηκε στο μήνυμά μου για ποια ελευθερία. Ο όρος της ελευθερίας είναι μια βαθιά φιλοσοφική, κοινωνική και υπαρξιακή έννοια που ξεπερνά κατά πολύ τα στενά όρια της πολιτικής και των κομματικών αντιπαραθέσεων. Πολύ σωστός ο φίλος μας ο Γιάννης ο Καλίτσης από την Πάτρα, έτσι. Όταν περιορίζουμε, λέει, την ελευθερία μόνο στο πολιτικό ή κομματικό πεδίο, χάνουμε τις πιο ουσιαστικές της διαστάσεις, οι οποίες επηρεάζουν την καθημερινή ζωή κάθε ανθρώπου. Ατομική και υπαρξιακή ελευθερία, πνευματική ελευθερία, κοινωνική και οικονομική, ψυχολογική ελευθερία, ελευθερία. Η πολιτική, όπως το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεστε, είναι απλώς το πλαίσιο μέσα στο οποίο οφείλουν να αναπτυχθούν μορφές όλες οι υπόλοιπες ελευθερίες. Αν το πλαίσιο αυτό γίνει αυτοσκοπός ή εργαλείο κομματικής σκοπιμότητας, τότε η ελευθερία χάνει το αληθινό της νόημα. Νομίζω, αγαπητέ μου φίλε Γιάννη από την Πάτρα, ότι αυτό το τελευταίο που γράφεις έχει γίνει και με τα κόμματα έχει χάσει το αληθινό της νόημα. Ο Τάσος με συνειρμούς μου στέλνει ένα μήνυμα, έτσι. Καλημέρα αδερφέ Χριστό Απόστολε, φέρτε το μαστίγιο Μπουγάς. Ο Αναστάσιος ο Χατζηλίας, καλημέρα αδερφέ Απόστολε, καλή Κυριακή από την Ουρανούπολη της Χαλκιδικής. Η φίλη μου η Όλγα από την Καλαμαριά στέλνει αγωνιστικό χαιρετισμό και ένα μάτσο λουλούδια μαζί με ένα υπέροχο ελληνικό καφέ. Πάντως σε ελληνικό, για να είμαι ειλικρινής, πίνω μια-δυο φορές την εβδομάδα. Συνήθως δεν ξέρω γιατί, έχω μάθει στο Νεσκαφέ, στο Φραπεδάκι, στο καπουτσίνο το καπουτσίνο το κανονικό, όχι το φρέντο, το κανονικό, το ζεστό. Γιατί το καπουτσίνο, αν δεν είναι ζεστό, δεν λέει. Βγάζει το σπίτι μας μικρό καπνό, όλα τα έκαψε σε μια βράδια. Ο φίλος μου ο Γιάννης από την Κοζάνη είναι εδώ, είναι μαζί μας σήμερα. Αποστολή σας ακούω κάθε Κυριακή, όχι όμως όλα τα Σάββατα, γιατί συνήθως έχω ρεπό. Το Σάββατο συνήθως ακούω από τις 8 και μετά, που ξυπνάω εδώ και χρόνια. Είμαι αυτός που συζητούσαμε όταν ήρθες εδώ μαζί στην Κοζάνη μέσα στο καλοκαίρι και συζητούσαμε, α ναι, κατάλαβα, για το ξενία, για το ξενία το οποίο τελικά θα πάρει μια μορφή, δεν ξέρω όπως είναι η παλιά μορφή, πάντως τα ξενία της Ελλάδος, κάναμε και ολόκληρη εκπομπή εδώ, θα αναμορφωθούν και θα λειτουργήσουν, εύχομαι όλα και όχι τα περισσότερα μόνο από αυτά. Πρωινό Κυριακής με το Μετρόπολη 95,5 και με το κουρσάρικο καράβι από το θερμαϊκό κόλπο μέσω δορυφόρου να ρίχνει τα βέλη του σε ολόκληρη την Ηφίλιο. Χαιρετισμού σε όλο τον ελληνισμό, σε όλους τους ναυτικούς που μου στέλνουν από τα διάφορα μέρη και πλάτη της γης τα χαιρετίσματά τους, γιατί να πω την καλημέρα τους κάπου είναι βράδυ. Να πω την καληνύχτα τους κάπου είναι μεσημέρι.
στην Αυστραλία, παραδείγματος χάρη, αυτοί που μας ακούνε ή τρώνε αυτή την ώρα ή χωνεύουν στις περισσότερες περιοχές της Αυστραλίας. Ήπειρος κράτος. Χώρα που νομίζω μπορεί να ζήσει κάποιος.

Ο φίλος μου ο Γιάννης από Ζωγράφου από Αθήνα μου στέλνει σχετικά με αυτό το οποίο μάθαμε τις προηγούμενες ημέρες για το Πανεπιστήμιο Πατρών. 400 επιτυχώντες δεν ενεγράφησαν. Γιατί, αναρωτιέται ο φίλος μου ο Γιάννης από Ζωγράφου από Αθήνα. Γιατί πολλοί εξ αυτών, οι οικογένειές τους δηλαδή, δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος ζωής. Γι' αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Γιάννη, πέρασε σαν είδηση μιας ημέρας. Είδηση για τους κακομύριδες, έτσι, της τριτοκοσμικής μπανανίας. Δεν μας αξίζει. Αυτή είναι την ειδησιογραφία, την τρώνε. Ξεκινάνε τα δελτία ειδήσεων, έτσι. Κρατάνε τρία τέταρτα, πόσο κρατάνε, η μισή ώρα είναι για δύο ειδήσεις. Καμιά φορά και για μία. Και ασχολούνται με ένα θέμα εδώ και τόσα χρόνια. Άντε να πω εδώ και τόσες ημέρες. Για να μην ξεφύγω, κάνω την τρίχα τριχιά. Και αφήνουν απ' έξω από την ειδησιογραφία κάποια πραγματικά προβλήματα. Ο φίλος μου Στέλιος από την Κοζάνη μου λέει αυτό το εθνικό θέμα που ανέφερες για τις δηλώσεις από την πλευρά της Ρωσίας εναντίον της Ελλάδος είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα το πω, θα τα πω αυτό αργότερα. Στέλιο, θα τα πω αυτά αργότερα. Ο φίλος μου ο Ιωάννης ο Θωμαίδης, καλημέρα από Ξάνθη, που απελευθερώθηκε από τους Βούλγαρους και πλέον είναι σκλαβωμένοι από τους δικούς μας, τους δίκαιους πατριώτες που τρώνε με χρυσά κουτάλια, μου γράφει ο Γιάννης από την Ξάνθη. Ο Άγγελος ο Σμαραγδής, Αποστόλη καλημέρα. Το πιστεύεις ότι η Δάδα δεν σβήνει ποτέ? Η Ούρσουλα χθες έσβησε λίγο από τη Δάδα σχετικά με τη γλώσσα στην Βαρντάσκα. Τώρα αν δεν προσέξουμε θα σβήσει ακόμη λίγο η Δάδα στο Αιγαίο. Θέμα που έκανα και εγώ χθες, Άγγελε, άκουσες με τον Βενιαμίν Καρακουστάνογλου που χθες μιλήσαμε περίπου για 23 λεπτά. Οπότε σήμερα θα τον έχω πάλι, θα είναι πάλι μαζί μας. Θα είναι μετά στις 8 η ώρα, γιατί θα πρέπει να πω ότι 7 και 30 θα έχουμε Δημήτρη Καλαϊτζή. Ενώ μετά τις 8.30 θα επισέλθουμε και λίγο, θα πάμε μέχρι Φούφα, θα πάμε μέχρι Εορδαία, γιατί εκεί ο φίλος μας ο Σύφης και οι κάτοικοι του χωριού ετοιμάζονται για την αιμοδοσία, την τακτική αιμοδοσία. Θα τα πούμε αυτά λίγο μετά τις 8.30. Τα μηνύματα που ήρθαν από το εξάλεπτο και εδώ θα μου επιτρέψετε φίλοι και φίλες να τα πω λίγο αργότερα με αυτά τα οποία έρχονται τώρα και βλέπω έρχονται συνέχεια μηνύματα σαν αυτό του φίλου μου του Τάσου εδώ από την Καλαμαριά που μου λέει Αποστόλη πώς το βλέπεις, θα πέσει αυτή η κυβέρνηση και θα μείνει η αγάπη? Καταρχάς έτσι και το τραγούδι, οι κυβερνήσεις πέφτουνε μα οι αγαπημένοι, καλέ μου φίλε, αλλά. Αλλά και οι κυβερνήσεις δεν πέφτουνε, γιατί άμα πάνε να πέσουνε, έτσι, εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον, στα υψώματα της τραχανοπλαγιάς και σε υψόμετρο πόσα μέτρα είπαμε είναι το Σύνταγμα, έτσι, θα σχηματιστούν νέες κυβερνήσεις από εκπροσώπους και άλλων κομμάτων τα οποία σήμερα ναι μεν είναι εναντίον της κυβερνητικής πολιτικής αλλά αύριο θα την εφαρμόσουν ενδεχομένως μαζί με τη σημερινή κυβέρνηση εκτός ενός εξαιρετικού απρόοπτου. Μας γονατίζει, μας χαλά και αυτή μας αναστέλει. Τα μηνύματά σας είπαμε κουρσάρο σμακ για να τα βλέπω να τα διαβάζω. Άιδε μάγκες. Και έλεγα χθες για την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών που ξεκίνησε τα τέλη του Αυγούστου με συμφωνία κυρίων. Ο τόνος στο γιώτα, κατά το αρμόδιο Υπουργείο δηλαδή. Και το επαναλάβω για μια φορά ακόμη, το Υπουργείο δεν κάνει συμφωνίες. Το Υπουργείο όταν θέλει να κάνει κάτι υπογράφει, πέφτουν υπουργικές υπογραφές, κάποιοι αναλαμβάνουν την ευθύνη. Όχι έτσι στον αέρα, μπάζω ματέμπι, ο ΠΚΠ εμείς θα πληρώσουμε και η Πόπη θα τραβάει βίντεο έτσι μαζί με τις Φεράρι σε παραλιακά κτίσματα και πώς τον είπαμε ο Ξηράφης, ο Φραπές, ο Χασάπης, ο Μπίλο Μονόφθαλμος.
Και ο Μπάμπης ο Σουγιάς θα βγαίνουν όλοι μαζί φωτογραφία μπροστά από Πόρσε και από Φεράρι. Σας παρακαλώ δηλαδή. Άκου και η συμφωνία κυρίων έκανε το Υπουργείο. Τι Υπουργείο είναι αυτό? Θα μου πεις τώρα ποιος το ψήφισε αυτό το Υπουργείο. Ποιος ψήφισε έτσι αυτοί οι οποίοι ελέγχουν τα υπουργικά δρόμενα από τις υπουργικές πολυθρόνε. Αυτά λοιπόν τα μείον 5 και 20% σε 1740 εκωδικούς προϊόντων πόσο κάνει. Όχι πόσο κάνει πια, άλλο τόσο κάνει. Το πόσο κάνει πρέπει να τα αλλάξουν. Να το βάλουν άλλο τόσο κάνει. Για να καταλαβαίνουμε και εμείς τι γίνεται. 1740 κωδικοί προϊόντων, έτσι, γαλακτομικά. Ήταν να πέσουν, έτσι, να πέσουν με 5 μέχρι 20%. Συν πάνω. Συν 20%. Και όλο και τσιμπάνε. Και σε κάποιες περιπτώσεις τα γαλακτομικά προϊόντα ξεπέρασαν και το συν 20% στην Ελλάδα, γιατί είναι πιο φτηνά σε χώρες του εξωτερικού τα ίδια ελληνικά προϊόντα. Ζυμαρικά συν 6,7%. Έρχονται μετά οι προσφορές και είναι όσο έκανε πριν την ακρίβεια. Άρα δεν έπεσαν οι τιμές. Καφέδες συν 9%, έτσι, συν 15% μέσα στο χρόνο. Αυτά που λέω είναι για ένα μήνα. Το τσάι τα ίδια, το τσαγάκι. Μα η αγαπημένη. Όταν πάτε στο χωριό, λέω είναι για ένα μήνα. Το τσάι τα ίδια, το τσαγάκι.

τηλεφωνικές γραμμές. Αν θέλετε, επικοινωνήστε με τον Δημήτρη το Λελέκη αυτήν την ώρα στην γραμματεία. Αν έγινε κάτι το οποίο θα πρέπει και εμείς εδώ να αναφέρουμε απορρυπαντικά. Καλά, τα απορρυπαντικά συν 2%. Και βλέπετε κάποιες διαφορετικότητες στα απορρυπαντικά στην ίδια μάρκα. Είναι αυτά τα οποία έρχονται από την Ιταλία. Στην Ιταλία είναι πιο φτηνά. Οπότε εδώ είναι πιο ακριβά από την Ιταλία. Έτσι. Μπορεί να είναι πιο ακριβά από την Ιταλία. Αλλά είναι. Δηλαδή είναι πιο φτηνά από τα άλλα εδώ στην Ελλάδα. Ρε τι γίνεται. Ρε τι γίνεται. Υπάρχει προϊόν που 27 Αυγούστου κόστιζε 2,04 ευρώ. Δεν έχει δημοσιοποιηθεί επίσημα η εμπορική του μάρκα, γι' αυτό δεν τη λέω. Το είδα από τα ρεπορτάζ αγοράς. Λοιπόν, ήταν 2,04 27 Αυγούστου και ένα μήνα αργότερα έχει φτάσει 3,14%. Αυτό θα μου πείτε τώρα τι είναι. Θα σας πω τι είναι. Είναι 53,9% παραπάνω σε λιγότερα από ένα μήνα. Και οι ανωδικές τάσεις συνεχίζονται. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, τα σταφύλια θα τα πάρετε από 800 μέχρι, από 800 μάλλον να γίνω ψηλανός, μέχρι 1100 δραχμές το κιλό. Επαναλαμβάνω λοιπόν, αυτό το πόσο κάνει πρέπει να γίνει άλλο τόσο κάνει, για να είμαστε και εμείς μέσα στα πράγματα και μέσα στα

0: Ο φίλος μου, ο Δημήτρης, Δημήτρη δεν έβαλε σήμερα το όχι μπροστά, δεν είναι το επώνυμο σου, δεν έβαλε το όχι. Φόντερ ντε Λάινεν προς Μίτσκοσκι, Ούρσουλα θα τη λέμε, Ούρσουλα πολιτικής, έτσι. Σας καλωσορίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη μακεδονική ταυτότητα και τη γλώσσα, είναι αυτά τα οποία λέγαμε χθες. Καλή σου μέρα Απόστολε, καλή σου μέρα και σε σένα Δημήτρη και τους συναδέλφους σου. Στέφανος Κοτσίδης, σε περιμένουμε σήμερα, θα γίνει χαμός στην Κουπατσίνα, στο χωριό του έρωτα και της αγάπης, μαζί με τον Περικλάκη, ο φίλος μου ο Στέφανος ο Κοτσίδης από το εμπόριο της Πτολεμαΐδας, η φίλη μου η Ντίνα από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το κέντρο της πόλης, από την Αριστοτέλους.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Τάκι, καφέ.
4: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλυπιες σήμερα.
3: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
4: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
2: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα. Ο καφές σου.
3: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.

0: Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Μετρόπολης, Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Βόρειος Ήπειρος, Βόρειος Ήπειρος, καλή σας ημέρα, καλημέρα. Είμαστε εδώ μαζί με το περιβόλι της γειτονιάς μας. Το περιβόλι της γειτονιάς μας στον Εύωσμο. Η πλούσια γεωργική μας παράδοση είναι εδώ, με γεύση και άρωμα στο τραπέζι σας. Το περιβόλι της γειτονιάς μας, φρούτα και λαχανικά, μαζί με επιλεγμένα προϊόντα μαγειρικής, μπαχαρικά, σάλτσες, ελαιόλαδα, ταχίνι, μέλι. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής. Ένα μεγάλο καλάθι προϊόντων που θα πρέπει να έχει κάθε ελληνική κουζίνα. Το περιβόλι της γειτονιάς μας στον Εύωσμο, ψαρών 2 και περικλαίους γωνία.
1: Κάτω από τα τραπεζάκια.
0: Στην παρέα μας η παραδοσιακή κουζίνα, οι παραδοσιακές νοστιμιές με αγνά υλικά και μεράκι, τα φρέσκα ψάρια. Από έναν χώρο που μύριζε και μυρίζει η παράδοση, ψαροταβέρνα Καρεκλάς, στο Καραμπουρνάκι, στην Καλαμαριά, από τη δεκαετία του 30, από τον παππού πρόσφυγα Βασίλη Καρεκλά μέχρι σήμερα τον εγγονό Βασίλη Καρεκλά. Τα μεζεδάκια ίδια, η θέα στο θερμαϊκό μοναδική, και εμείς σας περιμένουμε στην πιο παλιά ταβέρνα της Θεσσαλονίκης, την ψαροταβέρνα Καρεκλάς, στην Καλαμαριά, στο Καραμπουρνάκι, δίπλα στο κύμα. Τα μηνύματά σας στο κουρσάρο ΣΜΑΚ, θα με επιτρέψετε, ήρθαν αρκετούτσι, καλά να τα διαβάσω λίγο αργότερα. Έτσι, ζούμε σε μια χώρα, είπαμε. Αυτό το αυτό, Βασίλη, είπαμε, δεν είναι πόσο κάνει, είναι άλλο τόσο κάνει τώρα, θα τα αλλάξουμε. Φτάσαμε ο μπάφος να είναι πιο φτηνός από τη βενζίνη. Να είναι 1.100-1.200 ευρώ ο μισθός και 800 ευρώ το ενίκιο. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η άλλη λέει, που το διάβαζα αυτό, να καταψύχουμε, λέει, τα οάρια και να γίνεται αγορά σπερματοζωαρίων για τεκνοποίηση. Να, κάπως έτσι δηλαδή βρέθηκε το Πασόκ και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση.

Αλλά μπορούμε να κάνουμε, ας πούμε, και μία επίσκεψη, παραδείγματος χάρη στο Άγιον Όρος. Γιατί να μην δεν κάνουμε, έτσι, το αισθανόμαστε αυτό το πράγμα, ή απλώς η φωνή μας ακούγεται στο χάος, στον Άδη. Μήπως θυμάται κάποιος, παιδιά, εσείς που με ακούτε τώρα, ποιος είχε αναφέρει ότι ο μοναχισμός είναι μία παρέκκληση και ότι ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία? Και είχε ορκιστεί με πολιτικό όρκο, όχι θρησκευτικό, αλλά κρατάει διάβλους επικοινωνίας με το Άγιο Όρος, το φανάρι, την ηγεσία της Εκκλησίας, παραμένοντας άθεος. Σας έρχεται κάποιος στο νου, ε? Γιατί μου διαφεύγει εμένα? Αυτός που, όπως είχε πει, κατοχυρώνουμε ρητά την θρησκευτική ουδετερότητα του κράτους. Θυμηθήκατε ποιος είναι? Ανά, θυμήθηκα κι εγώ. Ναι, αυτός. Έτσι, η διάσταση τώρα της Γερμανίας με τη Ρωσία είναι εμφανής, εντάξει. Και οι Γερμανοί δεν τα είχαν καλά με τους Ρώσους. Έξανα, εντάξει. Έτσι και διάφορα δημοσιεύματα ότι δεν τα πάμε καλά με τους Ρώσους και ότι δεν υπάρχουν Ρώσοι εδώ και στην Ελλάδα και τα λοιπά και τα λοιπά, και ποιος Ρώσος θα έρθει να δουλέψει εδώ. Τι λέτε τώρα? Τι λέτε τώρα? Τι λέτε τώρα? Να σας πω ότι δεν ισχύουν αυτά για τις εταιρείες, γιατί το χρήμα δεν έχει πατρίδα. Διότι η ανάπτυξη επίσης δεν έχει πατρίδα. Σας πω παραδείγματος χάρη, Deutsche Telekom στην Ελλάδα. Μόνο επιστήμονες σήμερα δουλεύουν περίπου 300 άνθρωποι. Έτσι, για λογαριασμό του ομίλου στην Ελλάδα. Κακό δεν είναι, κακό δεν είναι, για μένα είναι θετικό. Το αναφέρω όμως για να μην ακούτε παραμύθια. Στην Ελλάδα, σε ελληνικές εταιρείες, σε κλάδους τεχνολογίας, εξαγωγών και ναυτιλίας, εργάζονται Ρώσοι υπήκοοι, αλλά θα πρέπει να έχουν ειδικές άδειες. Ενώ οι λαθρομετανάστες τι άδειες να έχουν, λέτε? Καθένας έχει 3-4 διαβατήρια για καμιά δεκαριά ταυτότητες. Μπορούν να ανοίξουν μαγαζιά, να πας να σε πλύνουν το αυτοκίνητο, έτσι, γιατί όχι? Αλλά δεν πρέπει να είναι Ρώσοι. Πρέπει να έχουν ειδική άδεια. Εδώ υπάρχει ενδιαφέρον. Είναι η λεγόμενη μπλε κάρτα. Δηλαδή είναι μια επίσημη πρόσκληση από ελληνική εταιρεία. Είναι μια άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία. Δηλαδή, ας πούμε, ο Ρώσος πρέπει να ξέρουμε που κάθεται. Τώρα ο Σουδανός μπορεί να είναι από τη Μαλαισία, από την Ταϊλάνδη ή από το Κονγκό, έτσι, από το Μαρόκο, γιατί να ξέρουμε που κάθεται? Μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερος εκεί στα στενά της Αθήνας για να ομορφύνει ακόμη περισσότερο η πρωτεύουσα σε ορισμένα σημεία της, έτσι δεν είναι? Και παρακάτω έχει όμως μία, έτσι λέει, ότι τον φωνάζουμε εάν η θέση δεν μπόρεσε να καλυφθεί από Ευρωπαίο. Επίσης οι Ρώσοι έρχονται εδώ με αυτό που λέμε άδεια διαμονής ενδοεταιρικής μετάθεσης. Αυτό δηλαδή που χρησιμοποιεί ο Deutsche Telekom, που ανέφερα λίγο

Βέβαια, εδώ τώρα αυτή η ιστορία παίρνει εντελώς, θα πρέπει να σας πω, διαφορετικές διαστάσεις πάνω στα εθνικά μας θέματα. Διότι είναι θέμα εθνικό, όπως και οι δηλώσεις από το ΙΠΕΞ της Ρωσίας. Ότι δηλαδή η Ελλάδα καταπιέζει τους Τούρκους της Θράκης, της ΣΚΟ και της Ρόδου και κακομεταχειρίζεται τους πρόσφυγες, λέει το ΙΠΕΞ της Ρωσίας. Να πω ότι η Ρωσία είναι η χώρα που εναντιώνεται στην woke agenda, στην λάθρο μετανάστευση, στην αντικατάσταση πληθυσμών και ό,τι φιλελληνικό απέμεινε είναι λόγω της Ορθοδοξίας. Βρήκαν οι μουσουλμάνοι σύμμαχο, χριστιανό όπως έχετε καταλάβει, με μια λυκοφιλία. Τώρα για ποιες θρησκείες μιλάμε? Μόνο συμφέροντα οικονομικά. Εάν θέλουν οι Ρώσοι, έτσι, ας μεταφέρουμε εκεί λαθρομετανάστες να περάσουν καλύτερα, αφού τους κακομεταχειριζόμαστε. Έτσι δεν είναι? Εκτός εάν η Ρωσία θεωρεί πια τις μη κάπα όμικρον ως υπερασπιστές δικαιωμάτων. Να σας πω και κάτι άλλο. Ναι, θέλουμε και πρέπει να έχουμε σχέσεις με τη Ρωσία. Ναι, η διπλωματία μας δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι έναντι της Ρωσίας. Ναι, ανήκουμε στην Ευρώπη, αλλά μπορούσαμε να κρατήσουμε μία στάση όπως κράτησε ο Ερντογάν. Εξάλλου ομόδοξοι είμαστε. Δεν βλέπετε τώρα, οι μεγάλοι πόλεμοι δεν γίνονται μόνο μεταξύ μουσουλμάνων, χριστιανών κλπ. Γίνονται και μεταξύ Ορθοδόξων, έτσι, και μεταξύ χριστιανών. Ναι, η Ευρώπη δεν συμπεριφέρεται σωστά στο Ουκρανικό. Ναι, οι θρησκείες δημιουργούν πολέμους. Φτάσαμε στο σημείο και η ίδια θρησκεία. Αλλά και η Ρωσία πρέπει να καταλάβει ότι τα πάντα γυρίζουν γύρω από τις διεθνές συνθήκες και το διεθνές δίκαιο και όχι γύρω από την Λίκτογάν. Δεν ισχύουν μόνο αυτά που συμφέρουν τους Ρώσους και τον Πούτιν. Και το Υπουργείο Εξωτερικών. Να εμβαθύνω λίγο. Μιλάμε για τη Ρωσία, παιδιά. Στη Ρωσία, ξέρετε, λέμε για τις εθνότητες που υπάρχουν στην Τουρκία κλπ. Στη Ρωσία υπάρχουν 193 διαφορετικές εθνικότητες. Εθνοτικά το 72% των ανθρώπων εκεί είναι Ρώσοι. Ομιλούνται περισσότερες από 100 γλώσσες και διάλεκτοι, κάποιοι τις βγάζουν στον αριθμό 150 εντός της Ρωσίας. Το 28% του πληθυσμού είναι μειονότητα. Και έχουμε περίπου, τουλάχιστον μάλλον, όχι περίπου, 7 εκατομμύρια τουρκογενείς εντός της Ρωσίας. Και από τότε που και στη Ρωσία γίνονται εκλογές, όλοι, ακόμη και οι τουρκογενείς, όταν ψηφίζουν έχουν τη δική τους πολιτική ψηφοθυρική αξία. Είδα τσι 12 θεούς παρέα να γλετούνε. Είδα βουνά να βγάζουνε. 12 θεούς οι άλλοι ανεβαίνουν στον Όλυμπο και τους βλέπουν μέσα από τα διαστημόπλια. Άιντε να δούμε, θα έρθουν κάποια στιγμή να πάμε κι εμείς στον Όλυμπο να μας πάρουν, να φύγουμε από εδώ να σωθούμε. Για να δούμε. Η φίλη μου η Μαρία η Αρκουδέα, καλημέρα. 4 Οκτώβρη, Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Η αγάπη για όλα τα ζωντανά πλάσματα είναι το πιο ευγενές χαρακτηριστικό του ανθρώπου. Και να σου πω, Μαρία, ότι είναι και η μέρα σήμερα της αρχιτεκτονικής. Σαν αυτόν τον πύργο που κτίσανε εκεί στην Αθήνα. Εκεί θα πρέπει να πάνε να γιορτάσουν σήμερα για αυτή την ομορφιά. Πάμε λίγο στο Λονδίνο, πάμε στο Βασίλη τον Αδαμίδη. Καλημέρα, Απόστολε. Όσο μας φυριλατούν, άλλο τόσο σκληραίνουμε όπως το ατσάλι, αλλά δεν το ξέρουν. Είμαστε το χειρότερο ζυζάνιο που προσπαθούν να ποδοπατούν επί αιώνες και μπλέκεται στα πόδια τους και που στο τέλος θα βρεθούν χεροπόδαρα δεμένοι. Την αγάπη μου, επίσης, Βασίλη. Ο φίλος μου ο Νίκος από την Εύκαρπη Αποστόλη δεν μου πήρε τηλέφωνο. Άφησαν χθες να τους πάρω τηλέφωνα 8 άνθρωποι. Μανώλη, πήρα τους 3, υπολείπεστε 5 μαζί με τους σημερινούς. Αγάλι, αγάλι. Αγάλι, αγάλι γίνεται η αγουρίδα χέλη. Ο φίλος μου ο Μανώλης ο Κουρτάκης, καλημέρα Απόστολε. Αυτή της κυβέρνησης μας περνάνε για πολύ ηλίθιους και γι' αυτό συνεχίζουν με την ίδια πολιτική. Καλή λευτεριά, φίλε μου.
Δεν ξέρω αν μας θεωρούν ηλίθιους, καλέ μου φίλε Μανώλη. Πάντως αυτοί νομίζουν ότι είναι πάρα πολύ έξυπνοι και ότι μια ζωή έτσι θα είμαστε εκεί στα ίδια και δεν θα καταλάβουμε, τουλάχιστον η πλειοψηφία του λαού, το παιχνίδι που παίχθηκε ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες σε αυτόν τον τόπο εις βάρος της κοινωνίας. Των νοικοκυριών που λέει και ο κύριος Κουτσούμπας. Έτσι. Ποιο νοικοκυριών όμως, γιατί άμα βάλουμε ο κύριος Κουτσούμπας παραδείγματος χάρη ανήκει στους κακομύριδες ή στους κακομύριδες ανήκουν κατά τη γνωστή έκφραση οι βουλευτού αυτοί που ψηφίζουν και τον κύριο Κουτσούμπα. Φίλη μου η Νέλη από την Νέα Κρίνη, την δική της καλημέρα, ενώ και από την Καλαμαριά, από την οδό Πασαλίδη, η φίλη μου η Γιάννα, αγωνιστικό χαιρετισμό, τι ωραία εκπομπή και σήμερα, Απόστολε, ευχαριστώ, καλή μου φίλη για τα καλά σας λόγια. Ο Αθανάσιος ο Κυρκώστας, τα όπλα αλλάζουν, οι μαχητές ποτέ. Ευλογημένη Κυριακή σε όλους τους απανταχού ελληνόψυχους, καλημέρα στον Βαθύλακο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα και στον Βαθύλακο Κοζάνης, εκεί που κάποιες εποχές, για όσους ξέρετε, τα πάντα πεζόταν γύρω από ένα άγαλμα. Τώρα εκεί φτάσαμε σε άλλα επίπεδα, γίνεται και περιφερειακός κρόκου, τρελά πράγματα. Ποιος να το πίστευε πριν μερικά χρόνια, ότι ο κρόκος θα έχει περιφερειακό. Αλλά όπως έβλεπα στις φωτογραφίες, εντάξει, κάνετε δρόμους προς Λευκόβρηση και λοιπά, από την πίσω πλευρά, αλλά βάλτε και καμιά λάμπα, ρε παιδιά. Κάντε καινούριο δρόμο, ολόκληρο έργο, σταυροδρόμια μέσα στα σκοτεινά, δεν λέει. Ο κύριος Νικολαίδης είναι και σήμερα μαζί μας, με ευχές, διότι καλύτερον αυτή την Κυριακή και την υπέροχη από πλευράς καιρού εβδομάδα που έρχεται, όπως με αναφέρει. Το Βούπερταλ είναι μαζί μας και σήμερα, έτσι να στείλω τα χαιρετίσματά μου σε όλα τα παιδιά εκεί. Ενώ εσείς μπορείτε να συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο κουρσάρος ΜΑΚ. Αποστόλη, ο φίλος μου Άγγελος είναι εκπληκτικός εδώ. Πέρασα το δικό σου μήνυμα ηλεκτρονικά, αυτό που είπες εχθές, ότι δηλαδή πέραν της οικονομικής νεοπτώχειας υπάρχει και μία ακόμη, η πολιτική φτώχεια. Αυτό που είπα το πιστεύω, καλέ μου φίλε, το πιστεύω. Και θα πω για μια ακόμη φορά το όριο φτώχειας, έτσι μετρήστε τα χρήματά σας για να δείτε πού ακριβώς βρίσκεστε, πού μπορούμε να κατατάξουμε οικονομικά την οικογένειά σας, έστω και των 120 δόσεων αν χρωστάτε όπου χρωστάτε. Το όριο φτώχειας λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζεται 6.510 ευρώ ετησίως ανά άτομο. Ανά άτομο 13.761 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά. Από εκεί και κάτω, έτσι, από εκεί και κάτω είσαι φτωχός. Όσοι λοιπόν βγάζετε 14.000 ευρώ το χρόνο ανά οικογένεια, είστε στο όριο πτώχειας. Έτσι, είστε στο όριο της πτώχειας. Δεν ξέρετε τι θα σας ξημερώσει αύριο το πρωί, όπως δεν ξέρει η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων που βλέπετε το 10% εδώ στην Ελλάδα, το 10% των κατοίκων, των ανθρώπων, των συμπολιτών μας, να απορροφά όσο απορροφά το υπόλοιπο 90%. Και από αυτό το 10%, από αυτό το 10%, έτσι, που οικονομάει τα πάντα, το 1% έχει επίσης το 90%. Καταλαβαίνετε τι λέω. Καταλαβαίνετε τι γίνεται σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Εσείς δεν το έχετε καταλάβει, αλλά εντάξει, τι μας νοιάζει, τι θα πούνε. Δεν πάνε να λένε, δεν πάνε να πούν. Αυτοί δεν ξέρουν να αγαπούν. Ξέρουν να κάνουν κάτι άλλο. Να λησμονούν την πραγματικότητα. Σε μια χώρα που έχουμε αγοραστική δύναμη μισθών και συντάξεων, την χαμηλότερη δυστυχώς στην Ευρώπη. Αλλά μπορούμε να πάρουμε το μετρό Καλαμαριάς να κατεβούμε μέχρι το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Τι να κάνουμε στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό,
Αφού τα τρένα δεν λειτουργούν όπως λειτουργούσαν, αυτός ο προαστιακός Θεσσαλονίκης τι γίνεται? Ανακοινώθηκε, κόπηκαν και κορδέλες. Προαστιακός λέει Δυτική Θεσσαλονίκη, σύνδρο και λοιπά, τι γίνεται? Υπάρχει, υπάρχουν νέα από τον προαστιακό? Ουδής από αυτούς που κυβέρνησε μας έφερε την ευτυχία, γι' αυτό η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας δεν μπορεί να καλύψει καν τους τακτικούς λογαριασμούς. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι το νεράκι, είναι το ηλεκτρικό, είναι το φυσικό αέριο, είναι τα δάνεια, εάν υπάρχουν, που υπάρχουν. Εάν υπάρχει και ενίκιο, κοινόχρηστο, άστο να πάει στα κομμάτια.

Μαζεύτηκαν πολλά μηνύματα. Ο φίλος μου Γιώργος από τη Γαλήνη, από το Ρεόκαστρο. Ο φίλος μου Περικλής από την Τούμπα. Ο Γιάννης από την Νέα Ευκαρπία. Η Σούλα από το Κέντρο. Η Παναγιώτα από τα Γιάννητσά. Όλοι εδώ είμαστε μαζί, μια μεγάλη παρέα. Και μου στέλνετε και τι δεν μου στείλατε εδώ πέρα. Τι λουλούδια, τι καφεδάκια. Ο άλλος μου στείλε μια πορτογαλάδα. Τώρα για να πω τη μάρκα. Έτσι, λόγω ομάδας φαντάζομαι, ενδεχομένως. Ο Γιώργος ο Παρδάλης, πολιτισμός και γλώσσα θα κάνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση πλουσιότερη. Μου στέλνει αυτό που είπε η von der Leyen. Ναι, με μια γλώσσα που δεν υφίσταται, μισοβουλγαρική, και με πολίτες το 40% Αλβανούς, να δεις που θα γίνει πλουσιότερη. Με εσάς, κυρία Ούρσουλα, ο ευρωπαϊκός λαός έγινε φτωχότερος στο πνεύμα, στην οικονομική του δύναμη, στον πολιτισμό, στις αξίες της ιστορίας. Καλημέρα στο φίλο μου το Θανάση από το Λαγκαδά και το φίλο μου τον Νίκο από τη Βέρεια. Ευχαριστώ τον κύριο Αλεξιάδη από το Ρεόκαστρο για τα πολύ καλά λόγια του, όπως και τον κύριο Μουρατίδη από την Κοζάνη. Και ο κύριος Νικολαίδης εδώ σήμερα είναι μαζί μας. Αυτοί δεν γράφουν όνομα, γράφουν το αρχικό νι, ας πούμε, Νικολαίδης, έτσι. Γράφουν το επώνυμό τους, ενδεχομένως για κάποιο λόγο. Τραγούδι για τους ταξιτζίδες να βάλω. Από την Κοζάνη και ο κύριος Νικολαίδης εδώ σήμερα είναι μαζί μας. Αυτοί δεν γράφουν όνομα, γράφουν το αρχικό νι, ας πούμε, Νικολαίδης, έτσι. Γράφουν το επώνυμό τους, ενδεχομένως για κάποιο λόγο. Τραγούδι για τους ταξιτζίδες να βάλω. Έχουμε, για να δούμε λίγο. Έτσι, τίποτε, Δημήτρη, τίποτε. Δημήτρη, επειδή ακούς τίποτε, δεν έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα εδώ, έτσι, κάνε κάτι, αλλά ακούω συναγερμό όμως, αλλά βλέπω εδώ τα λιμπερόμετρα και όλα λειτουργούν κανονικά. Τραγούδι για τους ταξιτζίδες είπες, έτσι, για να βρω ένα τραγούδι για τους ταξιτζίδες. Παλιό λαϊκό τώρα για τους ταξιτζίδες, τι να είναι. Αυτό είναι, ναι, Στράτος Διονυσίου, για λίγο.

έτσι έναν έλεγχο έκανα να δω τι γίνεται, γιατί εδώ λειτουργούν κανονικά οι οθόνες κλπ. Απλώς δεν έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα στο στούντιο, στην εφημερίδα, και πάει λέγοντας στα site. Ακούγονται όμως συναγερμοί απ' έξω, που σημαίνει ότι είναι ένα πρόβλημα ηλεκτρισμού που συνηθίζουμε να λέμε.

0: και στο βράδυ και τρακάρισα.
1: Λοιπόν, για να δούμε, πώς θα πάει.
0: Στο βράδυ και τρακάρισα. Αφορμή.
1: Αμάν, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Θα πρέπει να είμαστε έτσι προσεκτικοί. Αυτά για. Έτσι. Για τους φίλους μου, τους οδηγούς ταξί. Τα βαρόμετρα της κοινής γνώμης. Ο φίλος μου Άγγελος, πιο ελληνικό πολιτικό μέγεθος, θα κάνει αντίσταση μετά τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και τον Ανδρέα Παπανδρέου, που κι αυτοί σε κάποια σημεία έκαναν λάθη από Ανδρέα και μετά, είναι υπάλληλοι

φίλος μου ο Θανάσης εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ναι, κοίταξε, δεν, αυτά τα οικονομικά δεν τα ξέρω. Θα πρέπει να βγάλουμε το Φιλάρετο ή την Αριάδνη Τινούκα να μας τα πει καλύτερα, διότι αυτά δεν τα γνωρίζω πάρα πολύ καλά και δεν θέλω να λέω πράγματα τα οποία δεν ξέρω, έτσι. Χι χωρίς Θεό. Φίλη μου την Αγγέλα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, να πω την καλημέρα. Ναι, σήμερα έχουμε Δημήτρη Καλαϊτζή, 7.30 η ώρα, 8 η ώρα έχουμε Βενιαμίν Καρακουστάνογλου και μετά λίγο αργότερα, 8.30 και κάτι, κάνα 10 λεπτά και να πάμε λίγο μέχρι Φούφα, έχουμε τακτική αιμοδοσία εκεί στην περιοχή Φούφα από τον Σύλλογο Αιμοδοτών που υπάρχει εκεί πέρα. Πάρα πολλή δουλειά γίνεται, για να είμαι ειλικρινής. Θα μας τα πει καλύτερα ο Σύφης. Την Τετάρτη είναι η αιμοδοσία.

0: στέλνει ένα μήνυμα ο φίλος μου ο Ανέστης από την Καλαμαριά. Εντάξει, καλά ακούγομαι, το ξέρω. Απλώς δεν έχω ηλεκτρικό ρεύμα εδώ μέσα. Μέσα στο στούντιο υπάρχει ένα πρόβλημα, αλλά οι οθόνες δεν ξέρω γιατί λειτουργούν. Κανονικά όλα τα πάντα, η κονσόλα. Έρχεσαι ο αυτόματος, φαίνεται.
1: Ποιος θεός το δέχεται.
0: Ο φίλος μου ο Νίκος από την Κοζάνη, καλημέρα Αποστόλη. Όπως είπες και εσύ, ναι, ποιος να το πίστευε ότι θα είχαμε περιφερειακό στον Κρόκο. Έλατε. Για να δούμε και τι ώρα είναι. Θα πρέπει σε λίγο να περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Αλέξανδρος Πασχαλίδης. Καλημέρα Απόστολε, ο κόσμος ξεχνά πολύ γρήγορα και θέλουν οι φίλοι μας Αμερικανοί να εντάξουν την Τουρκία ως ισότιμο μέλος της κοινωνίας. Παρακαλώ, σχολίασε και μου στέλνει ένα μήνυμα από το, θα το κοιτάξω και μετά αυτό, με Facebook. Πρέπει να μπω στο Facebook από ό,τι καταλαβαίνω του Αλέξανδρου για να δω ακριβώς τι γίνεται. Σε λίγο θα πάμε να περάσουμε διαφημιστικά μηνύματα για να δούμε τι θα γίνει, έτσι και... Τι θα γίνει με το φωτισμό, γιατί κάτι δεν πάει καλά.
1: Αντάρτης, άνθρωπος δίκαιος και δημοκράτης.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Το 1980 μέχρι σήμερα, με εμπειρία στις ηλεκτρικές συσκευές.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βολέι.
6: Ποιο βολέι?
7: Ποιο ματς?
6: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: ξέρεις τώρα, Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, πώς το λέει.
0: Είσαι, εντάξει, τώρα άλλαξα λίγο φέτα για να ακούγεσαι πιο δυνατά, ναι. Γιατί ήταν λίγο χαμηλή φωνή. Ξέρεις τώρα τι είναι να είσαι μέσα σε ένα στούντιο, να μην υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα και να είσαι με τη φωτεινότητα 1, 2, 3, 4 και 5, άνοιξα και μια μικρή οθονών, έτσι.
1: Είσαι σε ρομαντικό περιβάλλον, ναι, 100%.
0: Είμαι, ναι, είμαι, θα ανάψω και κανένα κεράκι εδώ πέρα.
1: Σίγουρα.
0: Οπότε μπορεί να ζαλιστώ μετά και να μην μπορώ να, έτσι, να έρθουν να με βρουν εδώ κάτω.
1: Το ξέρουμε αυτό το περιβάλλον με τα κομπιούτερ, όταν θέλουμε συσκότηση και γράφουμε μόνο με το φως των κομπιούτερ. Έχει μια ιδιαιτερότητα.
0: Έχει μια ιδιαιτερότητα, αλλά εδώ είμαστε Μετρόπολη 95,5 και πρέπει να τα κάνουμε όλα σωστά. Οπότε για να δω τώρα, όπως μου είστε από την γραμματεία, το τηλέφωνο και να μπω μέσα, είδα και έπαθα λίγο.
1: Καλημέρα,
0: για
1: μου,
0: να
1: λοιπόν,
0: σε βάλω στην κονσόλα. Καλημέρα, καλημέρα. Εντάξει, τώρα άνοιξα λίγο, έβγαλα και λίγο φωτισμό απ' έξω, γιατί έπρεπε λογικά να έχει βγει ο ήλιος, αλλά δεν τον βλέπω. Δεν ξέρω που είναι, τίποτα, καμιά συννεφιά θα έχει εδώ.
1: Κοίταξε, έξω μπορεί να έχει ήλιο και επικρατεί όμως σκοτεινιά στην ψυχή μας.
0: Είναι
1: εσύ εκεί πέρα μπορεί να έχει σκοτεινιά, αλλά ίσως το περιβάλλον και αυτό που προσφέρεις στην εκπομπή και στον κόσμο να σου προκαλεί μια ψυχική ανάταση. Ελπίζω δηλαδή.
0: Και επειδή...
1: Γιατί σε καταλαβαίνω, είμαι σαν να είμαι και στην κονσόλα.
0: Ακριβώς.
1: Σαν να παλεύω με την κονσόλα και να του ευχαριστούμε.
0: Τα ξέρεις, πες ότι είμαστε μαζί, κάνουμε εκπομπή, τα έχει ζήσει τόσα χρόνια.
1: Τόσα χρόνια φούρναρες.
0: Δημήτρη, και επειδή τώρα έτσι που έκανες μία αρχή για να μιλήσουμε,
1: ναι,
0: και είπες για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, να ξεκινήσω με ένα μήνυμα της φίλης μας της Πόπης της Κακλαμάνου, η οποία ειλικρινά αυτά εδώ πέρα που γράφει, τι να πω, ας τα σκεφτούμε όλοι. Καλημέρα, λέει η Πόπη, Αποστόλη μου, μόλις άκουσα για τις μη εγγραφές στα πανεπιστήμια,
1: ναι,
0: γέμισαν τα μάτια μου δάκρυα. Η εγγονή μου πέρασε στην Πάντιο Αθηνών, εμείς στην Ξάνθη λόγω μετάθεσης, πρέπει να είμαστε Θεσσαλονίκη λόγω θεραπείων, δύσκολα θα σου εξηγήσω, 55 χρόνια Θεσσαλονίκη, το πατρικό είναι εκεί, στην Αθήνα πολύ δύσκολα και έτσι ούτε γραφτήκαμε. Το βλέπω και ενώ γελάμε, τα μάτια της γυαλίζουν από τα δάκρυα. Εγώ πήρα τηλέφωνο στη σχολή σε μια κυρία Τάδε. Ακόμα περιμένω απάντηση, μήπως υπάρχει ανάλογα σχολή Θεσσαλονίκη ή Κομοτηνή. Είσαι Θεσσαλονίκη, μάλλον. Η Ιάν και Ευλοή Αμπουλή μου. Γράφει στα εμποντιακά η φίλη μου η Πόπη, η Κακλαμάνου. Τι να πω. Πόσες οικογένειες το ζουν αυτό το δράμα.
1: Το Σάββατο το πρωί που πήγαινα στη λαϊκή με τη σύζυγο, σταματήσαμε σε ένα κατάστημα και συνάντησα έναν χωριανό μου, ένα παιδί, σε τι κάνει, έχει τρία παιδιά. Το ένα είναι στην Πτολεμαϊδα και το άλλο στην Κομοτηνή, σπουδάζουν, ναι, και το άλλο, mm-hmm, το τρίτο το μικρότερο είναι εδώ σε κάτι εκπηγή, μια ειδική επιστήμη σπουδάζει. Τέλος πάντων, και όταν το ρώτησα, ρε Ηλία, του λέω πώς τα βγάζεις πέρα. Βέβαια ξέρω αυτό το παιδί είναι αγρότης, έχει ένα κατάστημα, τέλος πάντων το παλεύει χρόνια. Έκανε το κουμάντο, του λέει, ευτυχώς που τα δύο τα μεγάλα τελειώνουν, λέει. Σε ένα χρόνο φέτος τελειώνει ο ένας και του χρόνου η άλλη. Δηλαδή, και συζητούσαμε τώρα στο πόδι για αυτό το θέμα, γιατί πιάσαμε κουβέντα τι γίνεται με τα παιδιά που δεν γράφονται. Παράδειγμα, τρανό παράδειγμα, το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. 400 που μπαίνουν στο Πανεπιστήμιο δεν γράφτηκαν φέτος και δεν θα γραφτούν. Εξ αυτών 20 είναι στην, 9 είναι στην ιατρική σχολή, παρακαλώ, και 20 στην πολυτεχνική, σε σχολές που άλλος τις ξέρεις τώρα τι αγώνα δίνει για να περάσει σε αυτές τις σχολές. Λοιπόν, και η λογική είναι πολύ πολύ απλή. Σου λέει, εγώ δεν μπορώ να διατηρώ, όχι τρία σπίτια, κάποιοι διατηρούν τρία. Δεν μπορώ να διατηρώ δύο σπίτια, διότι το παιδί μου θέλει 1.000 το λιγότερο το μήνα για να το βγάλει σαν φοιτητής. Το λιγότερο, σου λέω εγώ, 1.000 το μήνα. Έχουν όλη τη δυνατότητα, πέραν του κεντρικού σπιτιού, της κεντρικής οικογενειακής στέγης, να συνδράμουν και να διατηρήσουν και άλλη στέγη. Δεν την έχουν, Απόστολε.
0: Οι περισσότεροι
1: όλοι
0: δεν
1: έχουμε. Έχουμε κόσμο στον περίγυρό μας, συζητάμε και οι ίδιοι μας, ο καθένας στο νοικοκυριό του ξέρει τι γίνεται. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ δύσκολο και ξέρεις, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα για έναν γονέα. Για ένα γονέα, το παιδί του που έχει πασχίσει τόσο πολύ να περάσει μια τέτοια σχολή και στο τέλος να σηκώνει τα χέρια και το παιδί να κατανοεί ότι δεν μπορεί ο γονέας να το στηρίξει. Θα μου πεις, βγαίνουν κάποιοι ξύπνοι και λένε, να λέει, στο εξωτερικό τα παιδιά δουλεύουν. Ρε λεβέντη μου τσουλιά, άλλο επικρατεί και στο εξωτερικό. Κάποια παιδιά δουλεύουν γιατί τα παρέχει εκείνο το κράτος εργασία πτώση, ούτως ώστε να βγάζουν τα προστοζήν, όχι επακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει και τους μένει χρόνος τόσος, ούτως ώστε να τελειώσουν και τις σπουδές. Εδώ πού θα δουλέψει το παιδί? Ένα παιδί που περνάει ιατρική, πολυτεχνείο ή κάποιες άλλες σχολές, αν θέλει να γίνει πραγματικά επιστήμονας.
0: Ποιες ώρες να δουλέψει, πότε να πάει στο... Ναι, καταρχάς οι ώρες δεν είναι λύκειο, πάμε το πρωί 8 και φεύγουμε μεσημέρι 2. Μπορεί να έχεις μάθημα το πρωί, να έχεις το μεσημέρι, να έχεις το βράδυ.
1: Θα είσαι στην ιατρική σχολή και δεν θα πας εργαστήριο, δεν θα πας... Δεν
0: κοίτα, υπάρχει, Δημήτρη, υπάρχει μια ντροπή εκ μέρους όλων αυτών οι οποίοι βγαίνουν στην τηλεόραση και τα ωρεοποιούν όλα επειδή κυβερνάνε σήμερα, και αυτοί που κυβερνούσαν έτσι σήμερα είναι εναντιωματικοί εναντίον της κυβέρνησης, ενώ κάνανε ακριβώς τα ίδια. Δεν κάνανε τίποτε διαφορετικό. Δηλαδή ζούμε σε ένα σύστημα το οποίο θέλει να απομυζεί, θέλει να απορροφά τον πλούτο για τις δικές του τσέπες, για τις δικές του επιχειρήσεις, τοποθετεί δικούς του ανθρώπους σε κέρυες θέσεις, και φτάσαμε στο σημείο η Ελλάδα να έχει αυτή την κατάντια. Όλοι ελπίζαμε από εποχής μετά τη δικτατορία ότι τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ καλύτερα. Ρωτάω, είναι καλύτερα τα ίδια ή χειρότερα?
1: Απόστολε, δεν θέλω να μηδενίσω και τις προηγούμενες κυβερνήσεις, είτε της Νέας Δημοκρατίας, είτε του ΠΑΣΟΚ, είτε του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλω να μηδενίσω, αλλά αυτή η κατάσταση που ζούμε τώρα δεν έχει τέρι, Απόστολε.
0: Ναι, αλλά δεν έχουν πιάσει τη βάση.
1: Εδώ πέρα έχουμε πιάσει πάτο απόπατο, υπό την έννοια ότι πέραν της ακρίβειας που υπάρχει, που είναι καθημερινή μάστιγα του κάθε νοικοκυριού, ξέρεις, θα πει να κόβεις τώρα βασικά πράγματα, να μειώνεις τις ποσότητες που αγοράζεις και λες με αυτά που αγόρασα θα βγάλω τη βδομάδα, για να πάω το άλλο Σάββατο στο σούπερ μάρκετ. Τι θα έχω το άλλο Σάββατο στο σούπερ μάρκετ? Τι θα μου συμβεί ενδιάμεσα στην εβδομάδα? Τι ανάγκες θα προκύψουν? Αυτό το πράγμα δεν το έχει ξαναζήσει ο κόσμος. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο, ρε Απόστολε. Είναι αυτό η μίζα και η ρεμούλα. Θα σου πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Το είπα και στο διαδίκτυο. 40, έλεγε κάποιος στην τηλεόραση, γνωστός, 40.000 λέει είναι αυτοί οι οποίοι πήραν επιδοτήσεις, αγρότες τώρα μιλάω, 40.000 που δεν το δικαιούνται. Αυτοί οι κολλητοί των κολλητών. Λοιπόν, επί 10 λέει ο καθένας στην οικογένειά του, 400.000 ψηφαλάκια. Βάλε και τους άλλους, τους παρατρεχάμενους που είναι σε εταιρείες συμβούλων που παίρνουν το χρήμα το παχυλό το κρατικό, όλοι αυτοί οι παρατρεχάμενοι δεν θέλουν φυσικά και να πέσει η κυβέρνηση. Καμία να αλλάξει η κυβέρνηση, όχι να πέσει, τέλος πάντων, να αλλάξει η κυβέρνηση. Δεν θα τους βολέψει μια άλλη κυβέρνηση, έστω συνεργασίας, που δεν θα έχουν αυτά τα πλεονεκτήματα. Έτσι εξηγείται πως υπάρχει μια σταθερότητα περίπου στο 20 και κάτι ανάλογα στις δημοσκοπήσεις του κυβερνώντος κόμματος. Και αυτή η ισοπαίδωση που να λέμε ότι όλοι ήταν το ίδιο, για εμένα με βρίσκει παντελώς αντίθετο, Απόστολε, γιατί ναι μεν όλοι λειτουργούσαν το κράτος με το ίδιο σχεδόν καθεστώς, ξέρεις, ο δικός μου να πει, ο δικός μου κτλ. Υπήρχαν όμως και αναλαμπές που υπήρχε μια αξιοκρατία. Όχι ότι ήθελε ο Ρωμιός να την ζήσει την αξιοκρατία, αλλά λόγω θεσμοθέτηση κάποιων νόμων, όπως το νόμο του Πεπονία, αναγκάστηκαν κάποιοι να λειτουργήσουν υπό το πρίσμα και το φως της αντικειμενικότητας. Η παράδειγμα όταν έγινε η εισαγωγή των αστυνομικών στα πανεπιστήμια. Βρήκαν όμως τρόπους για το πλαγίο να λειτουργήσουν με το μέσο. Παράδειγμα, τους αστυνομικούς κάνανε κάποια σώματα τα οποία ήταν να ενταχθούν, παράδειγμα, τα πανεπιστημιακή αστυνομία, λέω έτσι. Τελικά δεν λειτουργήσε και εντάχθηκαν στο σώμα της αστυνομίας. Συνοριοφύλακες. Λοιπόν, εντάχθηκαν στο σώμα της αστυνομίας. Όλοι αυτοί δεν μπαίνουν με αξιοκρατικά κριτήρια και ξέρεις, το ρουσφέτη δίνει και παίρνει. Βλέπεις, έχουν δημιουργηθεί εταιρείες συμβούλων αμέτρητες, Απόστολε. Αμέτρητες. Και όλες αυτές επιδοτούνται και παίρνουν κρατικό χρήμα η συγκυρία των άλλων των κοροϊδών.
0: Και πολύ χρήμα. Εδώ μιλάμε για δισεκατομμύρια για συμβούλους.
1: Εδώ πήρε και δεν βγήκε κανείς να το αντικρούσει. Πήρε ένα ξενοδοχείο το οποίο μάλιστα μέσα ήταν ερωτική φωλιά που λέμε. Λοιπόν, το διάβασα στο διαδίκτυο και με επίσημη καταγγελία και όνομα ξενοδοχείου κτλ. Που πήρε 178.000 αντί. Σαν εταιρεία συμβούλων, δηλαδή εταιρεία που ανήκει αυτό το ξενοδοχείο, προφανώς έχει και ως κύκλο εργασιών και να δίνει συμβουλές. 178.000 ευρώ σε ένα χρόνο, το 25. Δηλαδή, τι συμβουλεύει πάνω στο σεξ, δίνουν συμβουλές, γιατί αυτό το ξενοδοχείο, να μην το αποκαλέσω πώς, αυτή τη δουλειά κάνει. Δεν είναι ξενοδοχείο με την έννοια. Τέλος πάντων. Πραγματικά, αυτό είναι πραγματικό γεγονός.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει.
1: Κοίταξε τι κόσμος παίρνει χρήμα. Έτσι, γιατί είχε κάποιον εκεί, το άνοιξε τα μάτια και του είπε κανένα
0: και πήρε χρήμα.
1: Ναι, και θα σου δώσω εγώ δικαιολογούμαι να σε εντάξω στις εταιρείες συμβούλων και να πάρεις χρήμα.
0: Βέβαια. Από την άλλη, να φύγουμε λίγο από αυτό το θέμα. Ήθελα να σε ρωτήσω και από την νομική πλευρά. Δύο χρόνια, λέει, του έκανε μηνύσεις για μη καταβολή διατροφής. Κάνανε καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, δεν έγινε τίποτε. Ήθελα να ρωτήσω, όταν γίνεται τέτοια μήνυση για μη καταβολή, δεν υπάρχει σύλληψη και αυτόφορο?
1: Αυτόφορο δεν υπάρχει. Τακτική γίνεται η δικάσιμος, γιατί δεν είναι ένα αυτόφορο.
0: Ναι, αλλά μιλάμε, το έκανε δύο χρόνια. Απειλούσε.
1: Ναι, δύο χρόνια έπρεπε να ασκηθεί μήνυση σε έφυγε το χρονικό διάστημα από τότε που άρχισε να μην πληρώνει. Ναι. Να πάρει τη σειρά του που λέμε στο δικαστήριο. Ναι, υπάρχουν ποινές, προβλέπονται ποινές και μάλιστα κάποια δικαστήρια.
0: Εφαρμόστηκαν. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση του ανθρώπου, ο οποίος έκανε όλα αυτά τα
1: πράγματα. Για ποια περίπτωση μιλάς, αλλά εγώ ξέρω.
0: Για πολλές περιπτώσεις, ας πούμε, αυτό με το Ρουμάνο, παραδείγματος χάρη.
1: Α,
0: και αυτό με το Ρουμάνο. Μιλάω για πολλές περιπτώσεις, γι' αυτό δεν ανέφερα γεγονός.
1: Τώρα, ο Ρουμάνος εδώ δεν ήταν μόνο θέμα διατροφής. Ο Ρουμάνος είχε άλλα θέματα εδώ πέρα που έκανε την επίθεση στο ζευγάρι. Λοιπόν,
0: τα θέματα αυτά έπρεπε, επειδή ήξεραν όλοι, αλλά δεν μιλούσε ενδεχομένως κανείς, αλλά είχαν γίνει καταγγελίες από τη σύζυγο. Δεν έπρεπε να έχει πάει αυτόφορο.
1: Δεν ξέρω το κατά πόσο έκανε μήνυση. Άλλο πάω, κοίταξε, πηγαίνουν πολύ.
0: Καταγγελία, κάνουν μια καταγγελία. Πώς με προφυλάσσει το κράτος από την καταγγελία?
1: Πηγαίνουν πολύ στο αστυνομικό τμήμα. Παρότι η ενδοκρινιακή βία είναι δείγμα που αμέσως μόλις τον πληροφορηθεί η αστυνομία πρέπει να ασκήσει ποινική δίωξη, και στα τμήματα τα αστυνομικά, στο λέω εν γνώση, αυτό που σου λέω το έχω ζήσει και εγώ, οι αστυνομικοί λένε, ξέρω εγώ, ξέρεις τι, αν τώρα τον πιάσουμε, πρέπει να κάνεις αυτή τη διαδικασία, γιατί υπάρχει μια διαδικασία με την ενδοκρινιακή βία, και προτρέπουν αμέσως, πλην σαφώς, την καταγγέλουσα να μην προχωρήσει σε μήνυση. Και κάποιος από το τμήμα καλεί τον υποψήφιο δράστη να του κάνει συστάσεις και τα λοιπά και μένει εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αλλά δεν είναι όλες οι περιπτώσεις το ίδιο να συνειδητοποιηθεί κάποιος.
0: Άλλο θέμα για να προλάβουμε τώρα, γι' αυτό περνάω τα θέματα. Δημοσκόπηση. Λέει τώρα, διάβαζα δημοσκοπήσεις μέσους όρους, σου λέω. Το 61% θέλει πολιτική αλλαγή. Το 61% είναι 6 στους 10 πολίτες, σωστά? Θέλει πολιτική αλλαγή. Τι θέλει ο κόσμος να αλλάξει? Θέλει να αλλάξει η κυβέρνηση? Θέλει να αλλάξουν πρόσωπα μέσα στην κυβέρνηση? Θέλει να αλλάξουν πρόσωπα μέσα στα κόμματα? Δύο στους τρεις πολίτες θεωρούν ότι η χώρα κινείται προς λάθος κατεύθυνση. Δύο στους τρεις.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν εκφράζεται αυτό στις δημοσκοπήσεις? Εάν προσθέσουμε δηλαδή τα ποσοστά των κομμάτων που κυβέρνησαν, δεν εκφράζεται αυτό στις δημοσκοπήσεις.
1: Για πολλωστή φορά θα σου πω ότι εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη στις δημοσκοπήσεις ότι απεικονίζουν την πραγματικότητα.
0: Ωραία, το μέσο όρο έχω βγάλει. Όλων των δημοσκοπήσεων.
1: Ναι, το μέσο όρο είναι το δημοσκοπήσεων. Κοίταξε, να ξέρεις, μια εταιρεία με την άλλη εντός εισαγωγικών επηρεάζεται. Έτσι, κάποιες εταιρείες είναι πολύ συγκεκριμένες, έχουν ένα συγκεκριμένο σκοπό και δεν το κρύβουν.
0: Συγγνώμη, δηλαδή άμα μια εταιρεία βγάζει 23% ας πούμε τη Νέα Δημοκρατία και δεύτερο το ΣΥΡΙΖΑ, και κάποια άλλη βγάλει 30% τη Νέα Δημοκρατία και δεύτερο με μεγαλύτερο ποσοστό το ΣΥΡΙΖΑ, επηρεάζεται περισσότερο αυτή που έβγαλε το μικρότερο ποσοστό από τη μεγάλη, ή η εταιρεία που έβγαλε το μεγαλύτερο ποσοστό από την πιο μικρή?
1: Όχι, το μικρότερο ποσοστό, για να είναι κοντά στο μεγάλο.
0: Το ανεβάζουν λίγο δηλαδή.
1: Ναι, κοίταξε να σου πω, Αποστολή. Και ποιος εταιρείς?
0: Καταλάβαμε όλοι, το καταλάβαμε όλοι.
1: Ποιοι τηλεφωνούν οι εταιρείες?
0: Καταλάβαμε.
1: Τα ίδια πρόσωπα συνεχώς. Άμα δεις, τα ίδια τηλέφωνα χρησιμοποιούν. Και μιλάμε τώρα για 1.030, 1.050, 1.100 άτομα.
0: Άντε 1.500.
1: Άντε 1.500 στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Πλάκα μου κάνουν.
0: Ναι.
1: Έχουν πάρει κανένα νεολαίο τηλέφωνο ποτέ να εκφραστεί? Ή ένα, ξέρω εγώ, οικογενειάρχη παράδειγμα, παίρνουν τηλέφωνο, το σηκώνουν οι γυναίκες στα σπίτια, έτσι γίνεται, να το ξέρεις.
0: Mm-hmm.
1: Το σηκώνουν οι γυναίκες, και άσε αυτό, είναι και πιεστική, γιατί μου είχε και εμένα, να καθίσεις να τους πεις, ορισμένες φορές σου βάζουν στο στόμα λόγια που θες να πεις.
0: Μόνο με τηλέφωνα είναι, δεν είναι στο δρόμο πια?
1: Εγώ και τηλέφωνα ξέρω τώρα.
0: Μόνο από τα τηλέφωνα. Γιατί αν μένει στον δρόμο, μπορεί κάποιος να πάει 100 μέτρα από τα γραφεία του ΚΚΕ, αν δεν πρόκειται η Νέα Δημοκρατία να πάρει 30%, θα πάρει 5%.
1: Δεν είναι μόνο αυτό.
0: Αν πας 100 μέτρα από τα γραφεία του ΚΚΕ, θα βγει πρώτο ή δεύτερο του ΚΚΕ. Απλά είναι τα πάντα.
1: Θα ακούσει και Πενελίκη που δεν πρέπει.
0: Έτσι.
1: Παράδειγμα, κοίταξε τώρα να δεις. Ήρθε στην Πιερία τώρα, γιατί ήρθε στην Πιερία από τότε από την έκθεση εκείνων των ημερών πόσοι υπουργοί μέσα σε διάστημα 2 εβδομάδων. Προχθές ήρθε ο Πρωθυπουργός στην Κατερίνη. Λοιπόν, και επειδή είμαι λίγο περίεργος και επειδή ξέρω τα της κοινωνίας της Κατερίνης, ξέρω τα κομματικά πώς κινούνται κτλ. Προσπάθησα να διακρίνω μέσα από τα βίντεο, έτσι, λοιπόν, ποιοι ήταν δίπλα στους υπουργούς που ήρθαν πριν και στον Πρωθυπουργό. Απόστολοι, οι ίδιοι και οι ίδιοι, με ονόματα και διευθύνσεις που τους ξέρω. 5-10 παρατεχάμενοι. Κόσμος δεν υπήρχε. Πληροφορήθηκα δε ότι τώρα που ήταν ο Πρωθυπουργός εδώ, στα μέρη που πήγε, η φρουρά έκανε τον πολύ τον κόσμο, που τον περίεργο, γιατί άλλοι ήταν στο κέντρο της Κατερίνης και μάθανε ότι είναι ο Πρωθυπουργός και πλησίασαν προς τα κύρια να πάρουν μάτιξη, να κάνουν κουτσουμπολιό, γιατί είχαν ιδιαίτερη.
0: Δημήτρη, σε καταλαβαίνω, αλλά με συγχωρείς, αυτό δεν γίνεται μόνο με τον Πρωθυπουργό. Γίνεται με όλους τους αρχηγούς των κομμάτων τώρα. Δεν μπορεί να πηγαίνει η αντιπολίτευση έτσι. Αντιπολίτευση, μιλάμε σε μια εποχή πάρα πολύ δύσκολη. Και για εμάς και φυσικά για αυτούς που κυβερνάνε. Και να είναι όλοι και όλοι 50 άνθρωποι σε μια πόλη.
1: Κοίταξε.
0: Δεν πηγαίνει ο κόσμος γενικά, απαξιώνει την πολιτική.
1: Ναι, αλλά δεν θα δικαιολογήσω αν παραδείγματος.
0: Εσύ θα μου πεις είσαι πρωθυπουργός, έπρεπε να έχεις περισσότερο κόσμο.
1: Ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ναι. Και έχεις υποχρεωμένους πάρα πολλούς. Θα σου πω μία περίπτωση μόνο. Λοιπόν, όταν ήρθε ο Άδωνης πριν λίγο καιρό στην Κατερίνη και πήγε στο νοσοκομείο, μαζεύτηκαν γύρω-γύρω του άτομα τα οποία δεν είχαν ούτε μία σχέση είχαν με τον κλάδο υγείας. Και ήταν εκεί άλλα 5-6 άτομα από τον κλάδο υγείας και ξέρεις, οι λεγόμενοι χειροκροτητές που δουλεύουν στο νοσοκομείο. Κάποια νοσοκόμα είχε την ατυχία σε ένα τμήμα του νοσοκομείου της Κατερίνης που κατά τα άλλα δουλεύει πάρα πολύ καλά και βγάζουμε το καπέλο στο προσωπικό που δίνει τα πάντα. Κάποιο νοσοκομείο έβγαλε γλώσσα σε μια κυρία και της λέει, μα κυρία μου, τι θες να κάνουμε, δεν είμαστε λίγα άτομα μετρημένα. Και της λέει η κυρία, είχε έτοιμη την απάντηση, διότι την εγνώρισε στην κάμερα, τη λέει, κυρία μου, λέει, αν θέλετε προσωπικό, δεν θα αποταθεί στον πολίτη σε μένα, λέει, που έχω τώρα ασθενή μου εδώ, να αποταθεί στο Γεωργιάδη που πήγε δίπλα και το χειροκροτούσε. Εκεί δεν βγάζεις γλώσσα, βγάζεις μόνο στον πολίτη.
0: Να σου πω λίγο, το είπα και χθες.
1: Του γλύψαντος από τον μικρότερο έχει τον μεγαλύτερο.
0: Να σου πω και σήμερα, όταν έκανα εκείνη την καταγγελία για τα ωράρια των νοσηλευτών και έλεγα πώς είναι δυνατόν κάποιος να πάει να δουλέψει 7 πρωί, 11 βράδυ και την άλλη μέρα να είναι πρωινός. Ήταν και αυτή την εταιρεία η οποία, ξέρετε, αυτά που κλείσανε για τον Ευαγγελισμό κτλ. Είναι ένα, ας πούμε, νοσηλευτικό ίδρυμα το οποίο ανήκει στην ίδια εταιρεία και λειτουργεί ακόμη κανονικά. Ήταν γι' αυτό που το έλεγα εδώ και 2-3 χρόνια. Πόσο το έλεγα, αρκετό καιρό.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν ενδιαφέρθηκε κανείς. Τώρα βγήκαν όλα στη φόρα. Και πιστεύεις εσύ ότι αυτά τα νοσοκομεία θα τα κλείσουν ή θα τα ανακαινήσουν, ας πούμε? Πώς το βλέπεις?
1: Θα διαπιστώσουν τι ελλείψεις έχουν, παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Θα κάνουν μια λίστα ελλείψεων, θα τις καλύψουν εντός εισαγωγικών.
0: Και η υποστελέχωση θα εξακολουθήσει να υπάρχει ή θα αναγκαστούν να πάρουν νοσηλευτικό προσωπικό?
1: Η υποστελέχωση θα υπάρχει, Απόστολε. Εδώ η υποστελέχωση υπάρχει, θα υπάρχει στα κρατικά νοσοκομεία. Δεν παίρνουν προσωπικό, θα πάρουν ιδιώτες.
0: Κατά τη λαϊκή παράδοση, μάπα το καρπούζι δηλαδή.
1: Θα ξοδέψουν ιδιώτες που σκοπό έχουν το κέρδος. Κακά τα ψέματα. Αυτές οι κλινικές ιδιωτικές όλες λειτουργούν με σκοπό το κέρδος. Ναι, μεν προσφέρουν κομμάτι της στην υγεία, αλλά πρέπει να κερδίσουν. Έτσι είναι. Κόψουν από τους εργαζόμενους.
0: Πάμε λίγο παρακάτω. Πιερακάκης έλεγε ότι ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε στο 5,1%. Το άκουσα από τον ίδιο, αυτό το έμαθα. Και προσπαθούσε να εξηγήσει τα ανεξήγητα, ενώ το θέμα, κατά την άποψή μου, είναι πολύ απλό. Τι σημαίνει 5,1%? Στα 1000 ευρώ ο μισθωτός χάνει τα 51. Έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Άρα πήρε 20, έχασε τα 51. Τι ακριβώς κερδίσαμε και γιατί να δικαιολογείται ο κύριος Υπουργός?
1: Πότε πήρε 20 σε σταθερή βάση? Εννοείς δηλαδή αυξήσεις συντάξεων και μισθών? Αυτό εννοείς?
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: κάτι πήραν. Ψίχουλα έστω, αλλά πήρανε.
1: Μα αυτά.
0: Όχι όλοι, αλλά κάποιοι πήραν.
1: Αυτά καλύπτονται, έχουν καλυφθεί, όχι καλύπτονται, ήδη από τον πληθωρισμό του Αυγούστου, έτσι, του Σεπτεμβρίου, ήδη έχουν καλυφθεί από τον πληθωρισμό. Για βάλε και τους επόμενους μήνες, που ο πληθωρισμός πάλι και η ακρίβεια καλά κρατεί. Όταν εστί η ακρίβεια είναι. Κοίταξε, Απόστολε, εγώ συζητώ με κόσμο και βλέπω ότι απλώς ο αγράμματος ο κόσμος καταλαβαίνει πολύ καλά γιατί νιώθει την τσέπη του. Δεν χρειάζεται να είσαι ούτε μαθηματικός ούτε σπουδαγμένος όπως είπε ο Περακάκης για να μας παρουσιάζει το 5,1% του πληθωρισμού με αυτόν τον τρόπο και να λέει νούμερα και να λέει. Ποιος θα καταλαβαίνει τα νούμερα. Καταλαβαίνει όμως την τσέπη του ο κόσμος. Και εκεί ο πληθωρισμός από εκεί ξεκινά. Από τον τρόπο διαβίωσης και την ακρίβεια της καθημερινότητας.
0: Ναι,
1: ο πληθωρισμός από πού βγαίνει. Από τα προϊόντα που καταναλώνεις, που ξοδεύεις τα χρήματα, πόσο ακριβά είναι και πόσο μπορούν να σταθούν έτσι στο ελληνικό νοικοκυριό αυτοί οι άνθρωποι.
0: Έτσι, και επειδή μιλάμε τώρα για άδειες τσέπες, καλές οι 120 δόσεις, οκ. Okay, αλλά γιατί δεν κουρεύονται οι τόκοι και οι προσαυξήσεις και γιατί να μην έχουν τα φαντς αφημί στην Ελλάδα για να ελέγχονται και να μην αποτελούν κράτος εν κράτη.
1: Την προηγούμενη φορά 72 δόσεις, έτσι που ήταν πάνω από τις συνηθισμένες 24, ξέρεις πόσοι μπήκανε. Κάποιες χιλιάδες, ενώ ήταν κοντά στο εκατομμύριο αυτοί που θα μπορούσαν να μπουν. Γιατί τώρα εδώ με τις 120 δόσεις, ναι με δίνει μια ανάσα, αλλά τι επιτόκιο, ξέρεις. Κοντά στο 5%, 4, τόσο. Δηλαδή με επιτόκιο κοντά στο 5%, δηλαδή είναι παράδειγμα χρωστάς 100 χιλιάρια, θα πάει τώρα να μην πάρω μολύβι και χαρτί, κάποιες χιλιάδες επιπλέον θα πληρώσεις σε αυτές τις 120 δόσεις, σε αυτά τα 10 χρόνια. Τι να το κάνω, είναι σαν να πάει ένα δάνειο, πανάκριβο δηλαδή. Άσε που το άλλο το βασικότερο, δεν κουρεύονται ήδη υπολογισμένες προσαυξήσεις που έχουν γίνει κεφάλαιο, οι τόκοι που έχουν γίνει κεφάλαιο και εκεί που χρωστούσες 10, τώρα χρωστάς 50 και πάνω στα 50 θα πας να κάνεις 120 δόσεις που θα προσθέσεις άλλα 10.
0: Γι' αυτό μιλάω για τις προσαυξήσεις και όλα αυτά, δεν θα έπρεπε τουλάχιστον να κοπούν αυτές.
1: Μα δεν
0: να κουρευτούν οι τόκοι.
1: Άκου, η φιλοσοφία ποια είναι, να διευκολυνθεί ο πολίτης να πληρώσει τις οφειλές του. Ποιες οφειλές δεν πρέπει να είναι οι πραγματικές οφειλές. Έστω με μια επιβάρυνση, όχι με αυτό το πράγμα που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Ξέρουμε πολύ καλά και στις τράπεζες, άλλος έπαιρνε ένα καταναλωτικό δάνειο 10.000 και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 40 με 50.
0: Εγώ έχει δώσει και κάποια λεφτά από αυτό.
1: Και έρχεται το φαν. Εμένα μου, πελάτης μου έχουν τύχει να μιλήσουν με φαν, με γραφεία δικηγορικά βασικά που έχω αναλάβει. Λοιπόν, και να μου κάνουν παζάρια τα 40 χιλιάρικα να πληρώσει τα 20 έτσι και τα λοιπά με κάποιες δόσεις, να δώσει το 1/3 μπροστά, ο καθένας ό,τι θέλει. Λοιπόν, και άμα τσιμπήσεις και μπεις στη διαδικασία και υπογράψεις τη ρύθμιση αυτή, με για από την πάτησε. Ενώ αν πιέσεις, αν δεν υπάρχει ένα υπόθηκη ασφάλιση και δεν υπάρχει περιουσία στον οφειλέτη, άστος να τρέχουν. Δηλαδή, και υπήρχε και φαν, πριν 4 χρόνια έγινε αυτό, που τα 20 χιλιάρικα δέχθηκε να πληρωθούν τα δύο όπως ακριβώς σου το λέω, το 10%, γιατί η πραγματικότητα ήταν 1,5 χιλιάρικο οφειλή από μια κάρτα. Και είχε γίνει 20 χιλιάρικα. Και δέχτηκαν να πληρώσει ο πελάτης τα δύο, το συμβούλευσε, πλήρωσε τα δύο και τελείωσε. Λοιπόν, υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά αυτό είναι ένα δείγμα ότι όλα αυτά που ζητάνε τα φαν και οι οφειλές ακόμα και στο δημόσιο, γιατί λένε τα φαν, αλλά μην πας μακριά και στο δημόσιο και τα ειδικά τα ασφαλιστικά ταμεία, λειτουργούν εμέσως σαν να είναι ένα φαν. Όταν σου χρεώνουν τόκους πολλούς, όταν σου χρεώνουν τις ποινές, τα λεγόμενα πρόστιμα, έτσι. Λοιπόν, και το κεφάλαιό σου γίνεται δυσβάστακτο που οφείλεις, λοιπόν τι είναι, χειρότερο και από φαν. Χειρότερο και φαν. Και όταν αυτά ελέγχονται από το κράτος, το κράτος οφείλει να βοηθήσει τον πολίτη. Και να τον βοηθήσει με αυτόν τον τρόπο.
0: Τον βοηθάει τον πολίτη το κράτος.
1: Όχι.
0: Βοηθάει ιδιωτικές συμβουλευτικές εταιρείες. 1,56 δις σε ιδιωτικές συμβουλευτικές εταιρείες. Τι συμβολίζουν, Δημήτρη, αυτές. Τι συμβουλές δίνουν αυτές οι εταιρείες.
1: Αχ, μία.
0: 1,56 δις.
1: Μία εταιρεία τι συμβούλεψε, Απόστολε. Άμα μπεις στο, είναι και της μοδός, στο AI και πατήσεις αυτό το πράγμα, λοιπόν, για την έρευνα αγοράς. Πώς πρέπει να γίνει έρευνα αγοράς ενώ μια νέας επιχείρησης. Άκου να δεις. Έρευνα αγοράς πού. Έρευνα αγοράς στην Πιερία είναι διαφορετική. Έρευνα αγοράς στη Θεσσαλονίκη είναι διαφορετική. Λοιπόν, και δίνω και στέλνω μια μπροσούρα 10 σελίδες και βάζω και σφραγίδες και ονόματα που κάτω ξέρεις έτσι με εμφαντικό τρόπο. Λοιπόν, για να δικαιώσεις. Άκου ρε Απόστολε τώρα, έρευνα αγοράς, συμβουλευτική εταιρεία. Λες και εγώ είμαι επιχειρηματίας στην πόλη μου, δεν ξέρω πολύ καλά που πρέπει να πάει να ανοίξω ένα συνοικιακό μαγαζί. Αν δεν ξέρω, να μην το ανοίξω. Είναι η έρευνα αγοράς που τη ζωής καθημερινά. Ναι. Λοιπόν, και έρχεται αυτή η συμβουλευτική εταιρεία, σου κάνει ένα έντυπο, σου, α, δεν ξέρω, να μην το ανοίξω. Είναι η έρευνα αγοράς που τη ζωής

0: μπορούμε να χαρακτηριστούμε.
1: Κορόιδα. Κορόιδα. Και πριν κλείσουμε με δύο κουβέντες, θα τα πεις βέβαια και με τον κύριο καθηγητή μετά. Λοιπόν, ντρέπομαι που αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτούς τους ηγέτες που έχει, βλέπει Φον ντερ Λάιεν, λοιπόν, τόλμησαν επίσημα να χαρακτηρίσουν τους Σκοπιανούς ότι έχουν πολιτισμό μακεδονικό και γλώσσα μακεδονική. Και δεν αναφερθούν, δεν βγήκε ένας από την ελληνική κυβέρνηση να κατακρεουργήσει εντός εισαγωγικών την κυρία Φον ντερ Λάιεν. Αλλά πώς να το κάνει ο Πρωθυπουργός, και φιλοξενούσε και στο σπίτι του εβδομάδες στην Κρήτη, περνούσαν καλά οι συγγένειες των κορόιδων.
0: Και αν θέλουν να δουν όλοι αυτοί οι οποίοι κυβερνάνε και ολόκληρο το πολιτιστικό το σύστημα, το κομματικό, την αποτυχία του, ας ρίξει μια ματιά στη συγκέντρωση χθες στο κέντρο της Αθήνας, πόσοι άνθρωποι υπήρχαν, έκανε συγκέντρωση Συμμαχία των Ελλήνων. Ναι. Εκεί θα δουν και τη δική τους αποτυχία.
1: Απόστολε, σιγά σιγά αρχίζεις να δικαιώνεις εσύ και κάποιοι άλλοι που λέγαμε ότι χρόνο συν το χρόνο οι Σκοπιανοί θα εκμεταλλευτούν πολλά πράγματα και θα εδραιωθούν και θα προσπαθήσουν να εδραιώσουν στη συνείδηση των Ευρωπαίων.
0: Και το Άγιο Όρος δεν μπορεί να κάνει δουλειά, συνεχίζεις.
1: Ναι, και όχι μόνο, και σε όλο τον κόσμο, ότι αυτοί είναι και απόγονοι του Αλεξάνδρου. Σιγά σιγά θα το ακούσουμε και αυτό.
0: Τα ακούμε ήδη.
1: Ναι.
0: Μα το ακούμε ήδη με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Αλλά αυτός ο κόσμος που υπήρχε εκεί στην Αθήνα, από ό,τι είδα εγώ τουλάχιστον σε βιντεάκια, ήταν πολύς κόσμος και νομίζω ότι εκφράζει την αποτυχία της ελληνικής πολιτικής. Τίποτε λιγότερο και τίποτε περισσότερο. Δεν έχω να πω τίποτε άλλο. Αυτό μόνο έχω να πω. Και μετά θα μας λένε γιατί ανέβηκε η ακροδεξιά και θα τους κολλάνε όλους ακροδεξιούς. Όποιος από εδώ και στο εξής, είτε δεξιός είτε ανεξάρτητος. Σωστά.
1: Ναι.
0: Δεν ψηφίζει 2-3 κόμματα, 4.
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Και ο φίλος μου ο Πέτρος ο Καραβίδας, πώς θα χρωστούν οι Έλληνες στην εφορία. Με στέλνει όλα τα χρήματα εδώ. 109,77 δις τα τέλη Ιουλίου. Και ασφαλιστικές εισφορές 52,42 δισεκατομμύρια. Πέτρο, καλημέρα. Ανέστη Καβαλετάκης, καλημέρα από Ηράκλειο. Καλημέρα, Ανέστη. Γιώργο Παρδάλη, ναι, έτσι είναι. Πληρώνουμε το Ισλάμ που μας μισεί από το υστέρημά μας για να μας μετατρέπουν τις πόλεις μας σε γκέτο. Ο φίλος μου ο Παναγιώτης από τη Φραγκφούρτη, την καλημέρα του. Ο φίλος μου ο Δημήτρης από το Λίντς, την καλημέρα του. Η φίλη μου η Αγγελική, εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το κέντρο, δεύτερο μήνυμα σήμερα. Ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος είναι μαζί μας, όπως και ο φίλος μου ο Σάκης από τη Σύνδο. Θα πρέπει να περάσουμε διαφημιστικά μηνύματα για να έρθουμε σε λίγο και να συνεχίσουμε την εκπομπή. Θα έχουμε καλεσμένο τον κύριο Βένιαμιν Καρακοστάνογλου.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
4: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
5: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει

0: το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
1: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
0: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η δράση επιστρέφει στο Κιλκίης. Το Rallycross Κιλκίης έρχεται για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό διήμερο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Rallycross. Δύναμη, ταχύτητα, θέαμα και μοναδικές μάχες στην πίστα χώμα Κιλκίης. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση και τις δύο ημέρες στις 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκίης.
5: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
6: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
5: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
7: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
5: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
8: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρ διάγνωση, θεραπεία.
9: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: Τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
5: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
6: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Προς τον λαό της Κρήτης. Καταλαβαίνετε, θα έχουμε καινούργιες εκτελέσεις. Δεν τους λυπάστε τους δικούς σας. Θα κάψουνε την Κρήτη. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Πρέπει να πιάσουμε τους προδότες. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Εμπρός λοιπόν.
8: Εδώ είμαστε στο Μετρόπολης 95,5. Τα δικά σας μηνύματα στο Κουρσάρος ΜΑΚ έρχονται συνέχεια, θα τα διαβάσω αργότερα. Η πλούσια γεωργική μας παράδοση είναι εδώ, γεύση και άρωμα στο τραπέζι σας. Φρούτα και λαχανικά μαζί με επιλεγμένα προϊόντα μαγειρικής. Ένα μεγάλο καλάθι προϊόντων που θα πρέπει να έχει κάθε ελληνική κουζίνα. Το περιβόλι της γειτονιάς μας στον Εύωσμο, Ψαρών 2 και Περικλέους γωνία. Στη συντροφιά μας η παράδοση, η παραδοσιακή κουζίνα, οι νοστιμιές με αγνά υλικά και μεράκι, φρέσκα ψάρια. Ο χώρος μυρίζει παράδοση από τη δεκαετία του 30, από τον παππού Βασίλη Καραϊγλά. Ένας πρόσφυγας από τη Σμύρνη που άνοιξε τον καφενέ τότε στην Καλαμαριά, στο Καραμπουρνάκι, συνεχίζει ο εγγονός Βασίλης Καρεκλάς. Ψαροταβέρνα Καρεκλάς στην Καλαμαριά, στο Καραμπουρνάκι, δίπλα στο κύμα, όπως και τότε. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά, να καλημερίσω τον κύριο Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, διεθνολόγο, μόνιμο λέκτορα νομικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Δεύτερο μέρος σήμερα, διότι ως γνωστόν χθες δεν προλάβαμε να μιλήσουμε για τα διεθνή γεγονότα και φυσικά για τα ελληνοτουρκικά, τα οποία συνεχίζονται, κύριε καθηγητά, με αμύωτη ένταση μετά την παρέλαση στην Κύπρο που φώναζαν «Δεν ξεχνώ τους Τούρκους, θα πάρω εκδίκηση». Ο λόγος εσάς.
9: Καλημέρα σας, κύριε Μακριανίδη, καλημέρα στους ακροατές μας σε όλο τον κόσμο. Τις τελευταίες 2-3 μέρες η Ελλάδα υπέστη 3 ήττες. Η μία ήρθε από την κυρία Φοντερ Λάιεν, η οποία, αν και είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή η πρωθυπουργός της κοινής κυβέρνησης των 27 κρατών μελών,
8: στηρίζει μια χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Ακριβώς. Αντί να λάβει υπόψη της τα μεγαλοπρεπή και παρορμητικά αυθόρμητα συλλαλητήρια που γίνανε το 18 και το 19 ενάντια στην κάκιστη συμφωνία που η τότε κυβέρνηση Τσίπρα με τον καμένο να στηρίζει μέχρι στο παραπέντε και μετά να φεύγει για να μην τον υποχρεώσουν και αυτόν να υπογράφει τέτοιες συμφωνίες. Η συμφωνία λοιπόν που λέγεται των Πρεσπών ήρθε και έδωσε, εκτός από το όνομα Βόρεια Μακεδονία ως γεωγραφικό προσδιορισμό, έδωσε τις ιδιότητες πρώτον της ηθαγένειας, της υπηκοότητας δηλαδή, ως μακεδονικής. Δεύτερον, έδωσε την γλώσσα ως μακεδονική, αν είναι δυνατόν, και έβαλε σε παρένθεση μετά ότι ανήκει στην κατηγορία των νοτιοσλαβικών γλωσσών, η λεγόμενη όμως στην κύρια πρόταση μακεδονική γλώσσα, η οποία όπως γνωρίζουμε εδώ και 4.000 χρόνια είναι η ελληνικότατη δωρική διάλεκτος που ομιλείται και στη Μακεδονία, στην Σπάρτη και στην Πελοπόννησο. Λοιπόν, αυτοί που δεν ξέρουν και είναι οι περισσότεροι πάνω στον πλανήτη θα ακούν μακεδονικά, το είπες και εσύ Απόστολε νωρίτερα, και τα μακεδονικά όπως γράφω και σε βιβλίο που έβγαλα τότε θα καταλήξει να είναι συνώνυμο με αυτό το κρατήδιο των Σκοπίων που βρίσκεται στα βόρεια της πραγματικής Βόρειας Μακεδονίας.
8: Έτσι, συγγνώμη να πω λίγο, γιατί δεν ξέρει όλος ο κόσμος τι ακριβώς είπε η κυρία Φορντελάιεν. Είπε καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία με την ταυτότητα και τη γλώσσα της.
9: Μάλιστα, Απόστολε.
8: Πιστεύουμε ότι ο μακεδονικός πολιτισμός και ακριβώς η μακεδονική γλώσσα μπορούν να κάνουν την ένωσή μας πλουσιότερη. Ποια είναι η αντίδρασή μας? Πέρασαν δύο μέρες.
9: Καμία.
8: Άρα δεν υπάρχει πολιτική, δεν υπάρχει διπλωματία πάνω σε αυτό το θέμα. Τα παρέδωσαν όλα. Τα παρέδωσαν όλα και αύριο μπορεί να έχουμε μια συγκυβέρνηση με αυτούς τους που τα παρέδωσαν και τους άλλους οι οποίοι έτσι ανέχονται την παράδοση.
9: Αν είναι δυνατόν να έχουμε ξανά.
8: Γιατί όχι, για ποιο λόγο? Γιατί να μην δεν έχουμε?
9: Σωστά.
8: Γιατί να μην δεν έχουμε? Γιατί... Το ερώτημα ξεκινάει γιατί να μην δεν, όχι γιατί να έχουμε.
9: Πρέπει να αφυπνιστεί. Εκπομπές όπως η δική
8: σου. Δεν αφυπνίζεται.
9: Εάν δεν αφυπνίζεται.
8: Η πλειοψηφία δεν αφυπνίζεται. Η πλειοψηφία δεν αφυπνίζεται. Δεν αφυπνίζεται. Ποιος θα αφυπνιστεί? Αυτό που έδωσαν κάποιοι, συγγνώμη, που έδωσαν κάποιοι το δικαίωμα ένα χωράφι να το κάνει σπίτι, να το κάνει εξαόρφη οικοδομή, να έχει σήμερα στην άκρη 500.000 ευρώ, να νοικιάζει δύο σπίτια και να έχει και άλλα δύο για τα παιδιά του, τον ενδιαφέρει? Δεν τον ενδιαφέρει. Δεν τον ενδιαφέρει. Έτσι λοιπόν δημιούργησαν όλο αυτό το σύστημα το οποίο κυβερνάει σήμερα. Με ένα σύστημα 20%-30% Ελλήνων να μην έχουν ανάγκη από χρήμα και να έχουν ξεχάσει την πατρίδα. Συνεχίστε.
9: Λοιπόν, ευρισκόμενη σε επίσημη επίσκεψη η κυρία αυτή, η Γερμανίδα, της οποίας από ό,τι μαθαίνουμε ο σύζυγος εγκαλείται από το γερμανικό δημόσιο για διάφορες όχι νόμιμες πράξεις. Λοιπόν, ευρισκόμενη σε επίσημη επίσκεψη είπε ότι εσείς που θα σας δεχτούμε, γιατί έχει ληφθεί απόφαση τα Σκόπια να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα δεν έχει βέτο. Άρχισαν τώρα να συζητάνε ότι στην Ευρώπη, σε αντίθεση με το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, θα πρέπει να καταργηθεί το βέτο που έχουν όλα τα 27 κράτη για να υπερασπίζονται θέματα ασφάλειας, άμυνας και εξωτερικής πολιτικής τους. Συνεπώς, δεν μπορεί να προδιαθέτει τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Πολιτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης η κυρία Φόντερ Λάιεν. Αλλά όπως σωστά είπες και εσύ, αγαπητέ μου Απόστολε, πού είναι η αντίδραση του κυρίου Μητσοτάκη? Πού είναι η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης? Πώς θα διαφωτιστεί ο ελληνικός λαός? Θα πρέπει, μας βλέπω, να βγαίνουμε ξανά στους δρόμους, σε συλλαλητήρια.
8: Συμφέρει να διαφωτιστεί ο ελληνικός λαός? Συμφέρει να διαφωτιστεί?
9: Αυτού τους κρατούντες προφανώς και δεν τους συμφέρει.
8: Συνέφερε κάποτε ο ελληνικός λαός να μορφωθεί, να πάνε όλοι στο σχολείο, να μάθουν όλοι γράμματα, να μάθουν όλη
9: λοιπόν
8: την ιστορία?
9: Αυτό θα πρέπει η ελεύθερη ενημέρωση που προκύπτει από μέσα πατριωτικά της ραδιοφωνίας, της τηλεοψίας και βέβαια των εφημερίδων αλλά και κομματικά, τα οποία υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, και ετοιμάζεται και ένα ακόμα, ας το πούμε και αυτό, έτσι, ο Αντώνης ο Σαμαράς. Λοιπόν, οι πατριωτικές αυτές κινήσεις θα πρέπει να φωτίσουν τον κόσμο και ο κόσμος να αντιδράσει και στις επόμενες εκλογές με τον τρόπο που θα εκφράσει την αγανάκτησή του για αυτά που λέει η Φόντερ Λάιεν και για το ότι η Μακεδονική που την παίρνει αυτή την άγια ελληνικότατη λέξη και την δωρίζει στους Σλάβους που κατά τα άλλα είναι, ξέρω εγώ, Ρώσοι, είναι Ουκρανοί, είναι δεν ξέρω τι άλλο, Βούλγαροι. Και να μην ξεχνάμε το δεύτερο κακό που υπέστημε τις τελευταίες μέρες, το ότι θα πάρουν την σωρό και τα κόκαλα του Σαμουήλ, του ιδρυτή, ας το πούμε, της μεγάλης βουλγαρικής πολιτείας του Μεσαίωνα και μετά, ο οποίος δεν ήταν Βούλγαρος, αυτό δεν το ήξερα, ούτε εγώ το άμαθα χθες. Ήτανε Αρμένιος, αρμενικής καταγωγής. Λοιπόν, και θα τα δώσουμε όπως δεν τα δίναμε επί Σαμαρά. Τον άκουσα τον πρώην Πρωθυπουργό να λέει χθες ότι και επί των ημερών μου πίεζαν να πάρουν τα κόκαλα του Σαμουήλ και ρωτήσαμε την Εκκλησία τι θέλει η Εκκλησία από τα κλεμμένα 1230 νομίζω το αριθμός, εκκλησιαστικά είδη και εικόνες από την Οικοσιφήνισσα, το υπέροχο μοναστήρι που υπάρχει καθοδόν προς την Δράμα, και από άλλα μοναστήρια ή την Μονή του Ιωάννου του Προδρόμου στις Σέρες που τα κλέψαν οι Βούλγαροι τον πρώτο, στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και αργότερα σε άλλες εποχές που με τους Γερμανούς χέρι-χέρι κρατήσανε υπόδουλη την Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία. Λοιπόν, δεύτερη ήττα εκεί, διότι ακούω ότι η κυρία Μενδώνη έδωσε την εντολή για να υπουργός πολιτισμού να μεταφερθεί ήδη αυτή η σωρός, τέλος πάντων, ή ό,τι έχει απομείνει από τον Βούλγαρο αυτοκράτορα.
0: Μάλιστα.
9: Λοιπόν, και το τρίτο είναι, το άκουσα χθες και τρελάθηκα, το διάβασα, ότι ο κύριος Μακρόν, ο σύμμαχός μας,
0: έκανε οδικό χάρτη αμυντικής συνεργασίας με την Τουρκία.
9: Με
0: αυτό
9: την
0: θα έλεγα.
9: Τουρκία. Δηλαδή, ναι, πήραμε εμείς από τους Ισραηλινούς, πληρώνοντας ένα σωρό, νομίζω, 3,5 δισεκατομμύρια, αυτό το σύστημα για το Iron Dome, τον θόλο.
0: Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, τέλος. Γαλλία-Τουρκία συμμαχία από εδώ και πέρα.
9: Ακριβώς.
0: Ελλάς-Γαλλία μόνο χρήμα. Μόνο χρήμα. Μόνο χρήμα.
9: Το κάνουν για να πάρουν λεφτά, αλλά τι μας θύμισαν, και το σχολιασμός αυτός, αυτό έλεγε, το 1920, μεσούντος, στη μέση δηλαδή του μικρασιατικού αγώνα για να απελευθερωθούν κάποια από τα εδάφη της Μικράς Ασίας, στα οποία είχε γίνει και συνεχιζόταν...
0: Ντροπή στο Μακρόν, ντροπή του, έκανε αμυντική συμφωνία με την Ελλάδα και στη συνέχεια οδικό χάρτη με τον Ερντογάν, ντροπή του.
9: Και θα πάρουν και τους μέτεωρ.
0: Μακάρι να μην ξαναεκλεγεί ποτέ, μακάρι, μπας και αλλάξουν τα πράγματα. Μακάρι. Και τι κάνει τώρα, υπογράφει εναντίον των φίλων. Ακριβώς. Χωρών, επειδή είναι τελευταίες μέρες του και δεν τρέπεται λίγο.
9: Για τη μαρμίτα που λέει ο απλός λαός.
0: Τι υπέγραψε μαζί μας, τι του δώσαμε τόσα χρήματα, τι υπέγραψε αμυντική συμφωνία.
9: Ντροπή του. Χάσαμε τον μικρασιατικό αγώνα που ήταν νικηφόρος στα 3/4 του χρόνου του. Γιατί, διότι οι Γάλλοι, οι Βρετανοί,
0: θα κάνουν στην ΕΤΕ καμιά εκπομπή για αυτό το θέμα. Μεγάλη εκπομπή, να καρτήσει μια ώρα, να φωνάξουν και εσάς, να μιλήσετε στο κρατικό κανάλι, σε κάποιο κρατικό κανάλι. Θα κάνουν κάποια εκπομπή,
9: λοιπόν,
0: να πούνε και αυτή τη συμφωνία.
9: Ο ελληνικός λαός μετά από όλα αυτά. Μας λένε ότι επειδή πήραμε μία από τις 4 φρεγάτες, λύθηκε το πρόβλημα. Μα δεν λύθηκε. Οι Τούρκοι οικοδομούν, κτίζουν άλλες 37. Και ποιος θα μας πει ότι οι γαλλικές είναι καλύτερες από τις τουρκικές? Πολλοί μπορεί να είναι. Αλλά όταν έχεις 37 και εσύ έχεις μία τον Κίμωνα και περιμένεις να πάρεις μέχρι το τέλος των 2 επομένων ετών άλλες 3. Τι θα πρωτοκάνεις, παίρνεις 2 Ιταλικές.
0: Έναν φίλο ευκαιρίας έχουμε αυτή την ώρα, το Ισραήλ. Έναν φίλο ευκαιρίας, αυτός είναι. Το Ισραήλ, δεν υπάρχει άλλος φίλος. Έστω ευκαιριακός, έστω λόγω εποχής. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο φίλο
9: τώρα,
0: σήμερα.
9: Για να ολοκληρώσω το χθεσινό.
0: Που δεν ήμασταν ποτέ φίλοι με τους Εβραίους, έτσι. Ποτέ. Και έχουμε μαζί τους συμμαχία. Σωστά ή κάνω λάθος?
9: Ακριβώς.
0: Γιατί η πλειοψηφία του ελληνικού λαού πάλι λέει, άμα μπει κανείς μέσα στα δίκτυα διακυβέρνησης που τα λένε, σωστά, στο διαδίκτυο κλπ, θα δει πράγματα και θάματα. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς, έτσι, έχουμε έναν σύμμαχο σήμερα, έστω ευκαιριακό, για αυτά τα χρόνια, τον Ισραηλινό.
9: Έτσι.
0: Τον Ισραηλινό.
9: Λοιπόν, η Τουρκία.
0: Ας πάνε τώρα κάποιοι, όταν έρθουν οι Γάλλοι τουρίστες στο λιμάνι του Πειραιά, της Αθήνας και του Πειραιά, της Πάτρας και της Θεσσαλονίκης, να μην τους αφήσουν να κατέβουν από τα πλοία τους Γάλλους. Να τους μπλοκάρουν. Να πάνε να μπλοκάρουν και τους Γάλλους τουρίστες.
9: Μα κοιτάξτε, στη Γαλλία γίνεται χαμός και από τους μαθητές των σχολείων και από τους αγρότες.
0: Οι μισοί είναι μετανάστες.
9: Και οι μισοί είναι Αλγερινοί, δεν ξέρω τι άλλο. Έτσι. Αλλά να πω δύο λόγια.
0: Αυτή είναι η Ευρώπη.
9: Να ξέρει λίγο ο ελληνικός λαός ότι στην ανοιχτή θάλασσα, δηλαδή στα διεθνή ύδατα και στο βυθό τους, το διεθνές δίκαιο φαρδιά πλατιά επιτρέπει να τοποθετούνται αγωγοί για τα υγρά και τα αέρια, δηλαδή φυσικό αέριο και πετρέλαιο ή και νερό ακόμη, χωρίς να ερωτάται κανείς, γιατί είναι διεθνής περιοχή και κανείς δεν έχει και δεν ασκεί κυριαρχία. Επίσης, στον βυθό της ΑΟΖ, που είναι η υφαλοκρηπίδα, η οποία όμως έχει ενσωματωθεί, παρά το ότι παραμένει ως έννοια, στην έννοια την ευρύτερη της ΑΟΖ, η οποία προσέθεσε και τα ύδατα πάνω από τον πυθμένα της θάλασσας, σε αυτή την περιοχή επίσης ρητά το άρθρο 79 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, λέει ότι εκεί η ελευθερία της επικοινωνίας και την εξειδικεύει με αγωγούς, σωληναγωγούς ή καλώδια. Τα καλώδια μεταφέρουν ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό σήμα ή άλλες πληροφορίες, μπαίνουν, τοποθετούνται χωρίς να ζητηθεί η άδεια από το παράκτιο κράτος στο οποίο ανήκει ακόμα και αυτή η ΑΟΣ. Η ανοιχτή θάλασσα δεν ανήκει σε κανέναν, ανήκει σε όλους. Αλλά και στην ΑΟΣ που ανήκει σε κάποιον, στην Ελλάδα σε μεγάλο ποσοστό στο Αιγαίο, λοιπόν, η Τουρκία που έχει πολύ μικρότερη περιοχή δεν μπορεί να εμποδίσει ή να απαιτήσει να ζητηθεί άδεια και εκεί και στην Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή μετά την Ρόδο, Κάσος μας θυμίζει την δεν θέλω να πω τώρα και να μιλήσω και για υπουργούς και λοιπά, αλλά είναι γνωστά τα γεγονότα, το ότι ανεχθήκαμε οι 5 τουρκικές φρεγάτες να πάνε να δείξουν τον πόη τους εκεί και οι δικοί μας φύγανε και το ιταλικό ερευνητικό έφυγε και δεν ολοκλήρωσε τη δουλειά του. Ας έρθουν να μας πούν, θα επανέλθει το γαλλικό αυτό στην ίδια περιοχή. Λοιπόν, και άρα οι Τούρκοι δεν έχουν δικαίωμα. Γιατί λοιπόν εμείς το συζητάμε και γιατί, αφού οι Τούρκοι κάνανε, με αυτό να πω και να τελειώσω αν δεν έχουμε χρόνο, αγαπητέ Απόστολε, τον Νοέμβριο,
0: έχουμε άλλα 7 λεπτά,
9: τον Νοέμβριο του 2019 ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του ανέλαβε 7 Ιουλίου του 19. Λοιπόν, άρα 5 μήνες μετά οι Τούρκοι υπέγραψαν με τη Λιβύη, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες, από ό,τι μαθαίνουμε, μας είχαν προειδοποιήσει ότι επίκειται μια τέτοια συμφωνία μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας για οριοθέτηση διαγώνια πλάγια, η οποία απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο. Πρέπει να είναι αντίκριοι οι ακτές. Λοιπόν, επίκειται και οι δικοί μας δεν κάναν τίποτα. Λοιπόν, και έγινε αυτή η συμφωνία λοιπόν, και μετά από αυτήν, η οποία έδινε δυνατότητα στους Τούρκους από την Ατάλεια, παρακάμπτοντας και παραβιάζοντας βάναυσα τα δικαιώματα, τα παραθαλάσσια, τα θαλάσσια που έχει η Ρόδος, η Κάσος, η πατρίδα του κυρίου Γεραπετρίτη, τέλος πάντων το επόμενο νησί, και η Ανατολική Κρήτη, τα κλέβουν αυτά τα δικαιώματα, τα παρακάμπτουν και κάνουν μια περιοχή η οποία οδηγεί δια του πλαγίου στη Λιβύη, ώστε το μισό να είναι της Λιβύης και το μισό της Τουρκίας. Αυτό το πράγμα γιατί δεν εμπόδισε ή δεν οδήγησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη να κάνει τι, να μην υπογράψει αυτό το οποίο ήταν ιδέα ή του Ερντογάν ή του κυρίου Μητσοτάκη. Όταν ήρθε ο Ερντογάν στις αρχές Δεκεμβρίου του 2023, δηλαδή 4 χρόνια μετά, 2021, 2022, 2023, ήρθε ο Ερντογάν στην Αθήνα και υπογράψανε αυτήν την απίστευτη, την ανήκουστη συμφωνία, η οποία έλεγε εσείς μπορεί να κάνατε ό,τι κάνατε, να έχετε απόψεις για το δίκαιο της θάλασσας που είναι άκρος παράνομες. Η Ελλάδα το έχει επικυρώσει, η Τουρκία είναι μία από τις 4 χώρες που απέναντι στις 130 που το υπερψήφισαν, η οποία δεν συμφωνεί γιατί δεν τη βολεύουν, δεν έχει νησιά. Και επειδή τα νησιά έχουν ίδια δικαιώματα, ας το ακούσει ο λαός μας, με τις υπηρετικές ακτές, η Τουρκία δεν το ήθελε. Εμείς γιατί τους είπαμε εντάξει, θα έχουμε τώρα ήρεμα νερά, ήρεμους εθέρες, δεν θα παραβιάζεται τον εθνικό μας εναέριο χώρο των 10 μιλίων που έχουμε από το 1931 κατοχυρώσει. Λοιπόν, και εμείς δεν θα σας κάνουμε αναχαιτήσεις, αλλά όταν αυτό από την πρώτη στιγμή, κυρίως στη θάλασσα που άρχισαν τα τουρκικά 12.000 ανοιχτής θαλάσσης αλλιευτικά να έρχονται και να παραβιάζουν τα χωρικά ύδατα, τα 6 έστω, αυτά τα λίγα που μας επέτρεψε η φοβία μας και ο Τούρκος δυνάστης να έχουμε μόνο, όταν ο ίδιος έχει και στη Μαύρη Θάλασσα και στις νότιες μεσογειακές ακτές έχει 12 από το 1964.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για αυτό το θέμα το Σκοπιανό, ο φίλος μου ο Νίκος ο Κοτομπούλης τώρα εδώ μου γράφει από την περιοχή των Αγίων Μετεώρων, τα είπε χθες ο Αντώνης ο Σαμαράς, έκανε δηλώσεις για τη Μακεδονία, σε αυτά πάνω που λέει ο κύριος καθηγητής μου γράφει στο μήνυμα και θέλω να έρθω σε αυτό το μήνυμα, γιατί τα είπε, λέει ο Αντώνης ο Σαμαράς, το λέει ο φίλος μου, δεν το άκουσα εγώ, εσείς δεν ξέρω αν ακούσατε
9: κάτι. Βεβαίως, το έχω αναρτήσει, ανοίξτε το Facebook μου, να δείτε τη δήλωση του Σαμαρά ολόκληρη. Δεν και γράφτηκαν από πολλά πρακτορία ειδήσεων οι ειδήσεις του.
0: Πολύ ωραία. Και ο φίλος μου ο Σάκης γράφει τώρα, δεν θέλει να πω το επώνυμό του, είναι εδώ από τη Θεσσαλονίκη γνωστό πρόσωπο, λέει ότι το θέμα τώρα που συζητάει η Αθήνα είναι μέχρι πού μπορεί να φτάσει η γαλλοτουρκική αμυντική συνεργασία και αν αυτή, η Τουρκία δηλαδή, θα αποκτήσει στο μέλλον εξοπλιστικό και τεχνολογικό περιεχόμενο που θα επηρεάζει η ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή.
9: Ακριβώς, και αν θα δώσουν και σε αυτούς τους πυράβλους με τους οποίους θα εξοπλιστούν ή εξοπλίστηκαν ήδη τα Ραφάλ τα 24 που πήραμε από τους Γάλλους και που για μας είναι το πλεονέκτημα το επιχειρησιακό που έχουμε. Λοιπόν, είναι δυνατόν όταν οι Γάλλοι μας έχουν γράψει ρητά ότι θα συνδράμουν, θα δώσουν την αρρωγή τους την αμυντική εάν η Ελλάδα απειληθεί, από ποιον θα απειληθεί η Ελλάδα, όχι από τη Λιβύη βέβαια, αλλά από την Τουρκία. Συνεπώς, πώς μπορεί να είναι συμβατό η αρρωγή, η συνδρομή, η αμυντική, όπως γράφει η συμφωνία του 2020, όταν αυτοί έρχονται και πουλάνε ένα ευρωπαϊκό σύστημα σαν και αυτό του Ισραήλ, δεν ξέρω τις δυνατότητες και ικανότητες του, αλλά πάντως σε αυτό θα βασιστούν οι Τούρκοι για να δείξουν ότι και εκείνοι έχουν δυνατότητα να καταρρύπτουν πυράβλους, ντρόουνς και αεροσκάφη όταν παραβιάζουν το χώρο τους. Εμείς ποτέ δεν παραβιάσαμε τουρκικό εθνικό εναέριο χώρο.
0: Μάλιστα,
9: αυτοί έρχονται κάθε μέρα και άρχισαν τώρα και με οπλισμένα αεροσκάφη. Προχθές 9 παραβιάσεις γίνανε και υπερπτήσεις από νησιά. Και εν πάση περιπτώσει θέλω να καταλάβετε ότι η Τουρκία προσπαθεί να πει ότι τα νησιωτικά εδάφη είναι δεύτερης κατηγορίας περιοχή κυριαρχίας των ανεξαρτήτων και κυριάρχων κρατών.
0: Ήθελα να ρωτήσω
9: αυτό
0: για κάτι άλλο.
9: Βασίζεται πουθενά στο διεθνές δίκαιο. Έτσι. Προσπαθεί η ίδια να με προλάβουμε. Τα ψεύδι της να το κατοχυρώσει για να μπορεί να λέει τα νησιά σας στο Αιγαίο δεν έχουν παρά μόνο 6 μίλια και εκείνα παραβιαζόμενα χωρική θάλασσα. Ούτε ΑΟΣ, ούτε υφαλοκρηπίδα. Αυτοί είναι οι γείτονες με τους οποίους χαργεντίζονται δυστυχώς οι ηγέτες μας.
0: Μάλιστα. Για να προλάβουμε, έχουμε μόνο 1,5 λεπτό. Δεν θα μείνω στο θέμα που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στέλνουν στον Περσικό 20.000 στρατιώτες και 150 αεροσκάφη και έρχονται και προς την Κρήτη αεροπλανοφόρο, κάποια πλοία κλπ. Αυτό είναι ένα θέμα το άλλο Σαββατοκύριακο αφού τα αναλύσουμε, γιατί δεν νομίζω να γίνει κάτι αύριο το πρωί. Αυτά ενδεχομένως να είναι προετοιμασίες εναντίον του Ιράν. Θα μείνω λίγο σε αυτό που είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, το Υπουργείο Εξωτερικών, μάλλον την
9: Κάρπατος
0: ανακοίνωση.
9: Ήταν το νησί του.
0: Ναι, της Ρωσίας.
10: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
11: και να την ακούσουν
10: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
12: On Air Media Group.
10: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
13: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Τι σημαίνει αυτό? Σε ένα λεπτό παρακαλώ.
9: Τα καλά και συμφέροντα τα οποία και οι Ρώσοι ανάλογα με την περίσταση, μα οι Τούρκοι δεν εφάρμοσαν τις κυρώσεις της Δύσης, τις οικονομικές κατά της Ρωσίας και δεν υπέστησαν, δεν ξέρω γιατί, δεν μας το εξήγησε ο μεγάλος κύριος Τραμπ, δεν υπέστησαν καμία συνέπεια αρνητική. Όπως θα πάθαινε η Ελλάδα αν η ίδια δεν είχε γίνει, αν δεν είχε εφαρμόσει και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες τις κυρώσεις. Δηλαδή η Τουρκία μάλιστα τι έχει και την εξαιρούνε από οτιδήποτε βλαπτικό που όμως η Δύση το έχει αποφασίσει συνολικά.
0: Να τελειώσουμε.
9: Είναι απαράδεκτο αυτό.
0: Ωραία, συμπέρασμα. Να βγάλουμε λίγο έτσι, να βγάλω ένα συμπέρασμα.
9: Να το βγάλεις.
0: Την κεντρική ιδέα. Η Γαλλία μας πρόδωσε. Μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λέξη εντός ή και εκτός εισαγωγικών θα τη χρησιμοποιήσουν κάποιοι. Σωστά. Η Αμερική είναι εδώ, αλλά για δικά της συμφέροντα και για συμφέροντα Guilfoyle. Ενεργειακά ενδεχομένως. Και από την άλλη,
9: οι
0: Ρώσοι, οι ομόδοξοι.
9: Στη Ρουμανία μπορούν να ανατρέψουν έτσι κάθε κυβέρνηση του κόσμου.
0: Και από την
9: αυτό
0: άλλη,
9: και μόνο θα έπρεπε να είχε οδηγήσει την Αμερικανίδα πρέσβυρα να σηκωθεί να φύγει και να θεωρηθεί persona non grata από την ελληνική κυβέρνηση.
0: Θα πάει καμιά εταιρεία να κάνει κάποιο δρόμο όπως η Εγνατία Οδό στις ΗΠΑ κάπου εκεί στο Λος Άντζελες. Χρειάζονται καινούργιους δρόμους, διάβαζα. Και το τρίτο ποιο είναι, κύριε καθηγητά, κύριε Καρακοστάνογλου, αγαπητέ Βενιαμίν. Ποιο είναι, ότι δεν τα έχουμε καλά και με τη Ρωσία.
9: Ναι, δυστυχώς.
0: Διπλωματικά, δεν τα πηγαίνουμε καθόλου καλά.
9: Καλά. Και εμφανίζεται ως τάχα μεσολαβήτρια και με την Τουρκία και με το Ιράν που είναι μουσουλμανικό.
0: Ας μου μιλήσουν λοιπόν τώρα οι πολιτικοί μας για επιτυχία της διπλωματίας μας.
9: Δυστυχώς.
0: Ας μου μιλήσουν.
9: Άνευρη εξωτερική πολιτική και χωρίς ραχοκοκαλιά.
0: Ας αλλάξουμε λοιπόν ρότα. Το συντομότερο δυνατόν για να τους χειροκροτήσουμε.
9: Του
0: για να
9: ελληνικού τους λαού που θα ψηφίσει το επόμενο εξάμηνο ή δεν ξέρω σε πόσους μήνες.
0: Ο ελληνικός λαός χειροκροτεί συνήθως τους πρώτους, γιατί ο ελληνικός λαός έχει ξεχάσει την ιστορία του, όπως τουλάχιστον φαίνεται, και έχει πολιτικούς ανιστόρητους, όπως είναι μια πραγματικότητα μετά από τη Συμφωνία των Πρεσπών και τις υπογραφές που πέσανε από εκεί πέρα. Σας ευχαριστώ
9: αυτό
0: πολύ.
9: Αυτό ήταν δείγμα τραγικό.
0: Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ.
9: Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
0: Κύριε Καρακοστάνογλου,
9: καλημέρα,
0: καλά.
9: Σας καλή Κυριακή.
0: Επίσης εύχομαι ο κύριος Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, διεθνολόγος, μόνιμος λέκτορας νομικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διαφημιστικά σε λίγο πάλι μαζί για το τελευταίο ημίωρο ή 25 λεπτό αν θέλετε της εκπομπής.
10: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
14: Η ώρα είναι 8:30. Ώρα να επιλέξεις Λέβητες Αερίου Ριέλο. Καινοτομία, αντοχή, οικονομία, μεγάλη απόδοση και 6 χρόνια ολική εγγύηση από την Καλόρια.
15: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Λέβητες Αερίου Ριέλο από την Καλόρια. Αξιοπιστία, ιταλική υπεροχή και 6 χρόνια ολική εγγύηση με 0 ρίσκο. Και για να είσαι πραγματικά καλυμμένος, τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Λέβητες Αερίου Ριέλο από την Καλόρια.
16: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες. Σέλφι έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
17: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
18: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
19: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
20: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
21: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου μαζί και η Truck & Van Expo, οργάνωση Forum.
22: Μετρόπολης!
23: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Πάμε ορδέα, πάμε φούφα, σύφη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Αποστολή.
0: Έχουμε αιμοδοσία σήμερα στο χωριό, για πες μας.
1: Δεν έχουμε σήμερα, έχουμε
0: την Τετάρτη, συγγνώμη, την Τετάρτη, ναι. Σήμερα θα συζητήσουμε για αυτό το θέμα.
1: Ναι, την Τετάρτη 7 του μηνός, από τις 4 μέχρι τις 8.30, στο παλιό δημοτικό σχολείο Φούφα, σε συνεργασία με τον Μπουδοσάκιο Νοσοκομείο και τον γιατρό Χαραξή Ιωάννη.
0: Ο κύριος Χαραξής, ο οποίος έρχεται σε όλες τις αιμοδοσίες, σωστά?
1: 14 αιμοδοσίες έρχεται συνεχόμενα.
0: Ναι, 4 το απόγευμα 7 Οκτωβρίου 2026 μέχρι τις 8.30 στο παλιό δημοτικό σχολείο Φούφα, σύλλογος αιμοδετών Φούφα, μην το χρειαστείς. Μαζί μας έχουμε τον φίλο μας Σύφη Σύφης, έτσι είναι το χαρακτηριστικό σου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Έχει κάποια σχέση με την Κρήτη?
1: Όχι, όχι.
0: Καμία σχέση.
1: Από το Ιωσήφ βγαίνει.
0: Από το Ιωσήφ. Σύφη Σύφης. Για να ρωτήσω λίγο. Έρχεται σχεδόν όλο το χωριό, έτσι, όσοι μπορούν τουλάχιστον, γιατί κάποιοι παίρνουν φάρμακα, δεν... κάποιοι είναι μεγάλης ηλικίας, είναι γεγονός για αυτή την αιμοδοσία. Και ο Σύλλογος Αιμοδοτών Φούφα, μην το χρειαστείς, είναι έτσι μια πάρα πολύ ωραία, νομίζω, ονομασία, αλλά επειδή το χρειάζονται πολλοί συμπολίτες μας, υπάρχουν άνθρωποι σαν και εσάς που δίνετε το παρόν σας, όχι μόνο αυτή την ημέρα, αλλά και τις άλλες, σε άλλες περιπτώσεις, καθ' όλες τις ημέρες του χρόνου που οι συνάνθρωποι μας ενδεχομένως να έχουν ανάγκη από αίμα.
1: Μέχρι σήμερα, Απόστολε, έχουμε συγκεντρώσει 144 φιάλες, από τις οποίες οι 47 ήταν στην αιμοδοσία μας και οι άλλες φιάλες πηγαίνουν τα παιδιά και αιμοδοτούν στο Μπουδοσάκιο νοσοκομείο για να μπορεί να λειτουργήσει το Μπουδοσάκιο.
0: Μάλιστα. Βοηθάτε ανθρώπους από την περιοχή μόνο εκεί, της Εορδέας, ή γενικά σε όλη την Ελλάδα, άμα χρειαστούν αίμα?
1: Πανελλαδικά, πανελλαδικά. Πανελλαδικά. Έχουμε στείλει στην Κρήτη, στη Ρόδο, στη Σπάρτη, Αλεξανδρούπολη.
0: Πώς σας βρίσκουν, σας γνωρίζουν, από πού?
1: Από στόμα σε στόμα ή από το ίντερνετ. Γιατί έχουμε, έχει ο σύλλογος μας σελίδα και από εκεί μας βρίσκουμε.
0: Πες λίγο τη σελίδα να την ξέρει ο κόσμος, πώς μπορεί να μπει μέσα.
1: Σύλλογος Αιμοδοτών Φούφα.
0: Αυτό. Μπορεί να γίνει φίλος με τη σελίδα, γιατί θα υπάρχουν και άλλοι συμπολίτες μας που μας ακούν και ενδεχομένως κάποια στιγμή να έχουν ανάγκη. Σας έχει αγκαλιάσει και η περιφέρεια γενικότερα?
1: Όλοι εδώ οι ντόπιοι και του χωριού, αλλά και των διπλανών χωριών, έχουν έρθει όλοι κοντά μας. Συγκεκριμένα δύο χωριά, η Γαλάτια και η Ολυμπιάδα, έχουν ιδρύσει και αυτοί συλλόγους που έχουν κάνει πέντε εξορμήσεις στο κάθε χωριό.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Και φυσικά και η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η οποία συνδράμει πάντοτε από ό,τι γνωρίζω.
1: Ό,τι τους έχουμε ζητήσει είναι παρόν.
0: Έτσι, και κάποιοι φίλοι οι οποίοι μάλιστα βοηθάνε αυτή την εκδήλωση. Δεν μπορώ να τους αναφέρω και για διαφημιστικούς λόγους. Έτσι δεν είναι? Ναι. Οι χορηγοί δηλαδή. Οι οποίοι, ναι, αυτή τη στιγμή από ό,τι βλέπω είναι 1, 2, 3. Ναι. Σωστά, και μακάρι να γίνουν περισσότεροι.
1: Είναι περισσότεροι, γιατί ήδη θα μας φέρουν τώρα χυμούς, κρακεράκια, γλυκά.
0: Α, ναι, είναι και άλλοι οι οποίοι, ναι, συμμετέχουν κάπως διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και με τον κύριο Χαρατσή, γιατί αυτό που κάνει είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Έτσι, είναι καρδιολόγος ο κύριος Γιάννης Χαρατσής. Και από ό,τι ξέρω, Πτολεμαϊδα δεν είναι, ή όχι?
1: Ναι, Πτολεμαϊδα.
0: Στην Πτολεμαϊδα.
1: Είναι από το Μιλοχώρι, το διπλάνο χωριό.
0: Και στην Πτολεμαϊδα είναι το ιατρείο του, από ό,τι φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι.
0: Ήθελα λοιπόν εδώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Όταν πλησιάσατε για πρώτη φορά τον κόσμο, που ήσασταν 2, 3, 4, 5, πώς το σκέφτηκαν οι συγχωριανοί αυτό?
1: Όλοι ήταν διστακτικοί στην αρχή.
0: Ναι.
1: Αλλά μας είδανε πολύ δραστήριους στην αρχή. Ξεκινήσαμε με αιμοδοσίες, ξεκινήσαμε με ιατρικές ενημερώσεις, ξεκινήσαμε με σεμινάρια κάρπας πρώτες βοήθειες και όλοι ήρθαν στον σύλλογο μας. Πρώτα από το χωριό και μετά από τα διπλανά χωριά.
0: Πολύ ωραία. Έχεις να προσθέσεις κάτι
1: σήμερα,
0: άλλο?
1: Ναι. Αριθμούμε σήμερα γύρω στους 250 αιμοδότες. Και ο σύλλογος δεν είναι μόνο η αιμοδοσία. Έχουμε τα αιμοπετάλια, έχουμε το δείγμα σάλιο, τα κουτιά βλαστοκυτάρων στις νέες μητέρες, δωρεά οργάνων.
0: Αυτά πού παρέχονται, στο Μποδοσάκιο, πού παρέχονται αυτά?
1: Τα κουτιά του βλαστοκυτάρων πάνε απευθείας στον Παπα-Νικολάου. Δεν υπάρχει άλλο νοσοκομείο.
0: Α, δεν υπάρχει άλλο. Ελλάδα. Οπότε δεν, ναι, περνάνε καθόλου από εκεί.
1: Τέσσερα νοσοκομεία είναι στην Ελλάδα, του Παπα-Νικολάου, στην Αθήνα, στην Πάτρα και στο Ηράκλειο.
0: Και στέλνετε παντού?
1: Όχι, εμείς τα στέλνουμε στον Παπα-Νικολάου.
0: Στο Παπα-Νικολάου.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικά πράγματα μας λες και θα μπορέσουμε να μπούμε ακόμη περισσότερο μέσα σε αυτή τη θεματολογία κάποια άλλη στιγμή που θα έχουμε έτσι περισσότερο χρόνο, καλέ μου φίλε Σύφη.
1: Ορίστε και στο χωριό μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξάλλου το χωριό σας το γνωρίζω, το ξέρεις. Παλιό λοιπόν δημοτικό σχολείο Φουφά, να μην ξεχνάμε, 7 Οκτωβρίου είναι η μέρα Τετάρτη. Το απόγευμα 4 με 8.30 ο Σύλλογος Αιμοδοτών Φουφά, μην το χρειαστείς.
1: Όλοι
0: 22η τακτική αιμοδοσία. 22η, να το τονίσω αυτό. Σημαντικό και αυτό. Σημαντικό. Κάθε χρόνο γίνεται.
1: Δυο φορές το χρόνο.
0: Κάθε εξάμηνο δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, Σύφη?
1: Όχι, τίποτε. Καλό μεσημέρι με υγεία.
0: Επίσης, εύχομαι να είστε καλά όλοι σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Υγεία στον
0: ευχαριστώ
1: τον
0: πολύ.
1: Κόσμο.
0: Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ. Υγεία και ευλογία που λέμε. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν από Φούφα, αυτά από Εορδαία, από το Σύλλογο Αιμοδοτών Φούφα, μην το χρειαστείς. Νικολάκη Σιαμπανόπουλε, την καλημέρα μου. Γιάννη Αποστολίδη, Άγιος Αθανάσιος Δράμας, Ευλοΐες Πολιτευόμενος, Παγκόσμιος Πρωταθλητής Βαρέων Βαρών, Τζον Γκρικ, εγώ του Κοντζά Αναστάση. Η μείωση, λέει, πληθυσμού της γης είναι εδώ, δίνουν λύση, λέει, με τα ρομπότ, σωστός. Η άποψη η δική μου, έτσι, αυτή των αρχαίων Ελλήνων, βιολογικά. Να με χαρείς, να σε χαρώ. Την φίλη μου την Θεοδόρα να στείλω τα χαιρετίσματά μου, καλά λόγια, καλή Κυριακή εύχομαι, το φίλο μου το Δημήτρη. Αυτό που έπρεπε να κάνουμε εμείς σχετικά με το Σκοπιανό το κάνουν οι Βούλγαροι, που καταντήσαμε, λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης. Από την Φραγκφούρτη ο φίλος μας ο Γιάννης είναι εδώ μαζί μας, στέλνει αγωνιστικό χαιρετισμό. Ανδρέας Τζαβέλας, Χέλενη Καρέδιο Πέρθ, που μας κάνει και σήμερα αναμετάδοση όπως κάθε εκπομπή στο μακρινό και στο χάρτη ακόμα Πέρθ στην Αυστραλία. Για την οικογένεια Κουσίδη τα χαιρετίσματά μου στην Αδελαϊδα. Ο φίλος μας ο Σάββας εδώ από την Νεάπολη Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χαραλαμπόπουλο να στείλω την καλημέρα μου, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, και τη φίλη μου την Αγγελική από την περιοχή Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Η φίλη μου η Ελένη από την Καβάλα είναι εδώ, είναι μαζί μας και σήμερα. Και οι καλοί φίλοι που μας ακούνε στο Περιστέρι στην Αθήνα, Δημήτρη

0: Τα μηνύματα που μου στείλατε, που δεν θέλετε να πω το επώνυμό σας, φίλε Δημήτρη, Γιάννη, Γεωργία και Άγγελε, αυτά πρέπει να τα κοιτάξω, τα βιντεάκια που μου έχετε στείλει, για να δω αν όλα αυτά τα οποία είναι πραγματικότητα, αυτά τα οποία μεταδίδονται μέσω διαφόρων βίντεο, διότι τα ελέγχω, διασταυρώνω πάντοτε τις πληροφορίες πριν στο και τις πω στην εκπομπή. Με 27,5% του ελληνικού πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας, τα τελευταία στοιχεία, το πρώτο πεντάμινο είναι, δεν βρήκα τα υπόλοιπα, του 2026, θα τα βρω και αυτά, θα σας τα πω κάποια άλλη φορά. Βλέπω ότι εδώ στη Χερσόνησο του Αίμου, στα Βαλκάνια, τα πράγματα δεν πάνε και τόσο καλά, αντίσταση χρειάζεται γενικότερα, έτσι, κίνδυνος φτώχειας, για να δούμε, είναι 29% η Βουλγαρία, 27,5% τα Βαλκάνια, 27,4% η Ρουμανία.
1: Ακόμα δεν στεγνώσαμε.
0: Αλλά και άλλες χώρες βλέπω εδώ, Σλοβενία 15,5%, Τσεχία 11,5%, φτωχαίνει ο ευρωπαϊκός λαός. Είμαστε και γυρασμένοι ως χώρα κοινωνία.
1: Την εποχή της κατοχής.
0: 24,4% του πληθυσμού, έτσι, μεγάλης ηλικίας, μας ξεπερνάει μόνο το Μονακό, γιατί συνήθως τα κότερα, βλέπετε νέους ανθρώπους τα κότερα, όχι, είναι γραμμένα στους πατεράδες τους.
1: Πεινασμένοι.
0: Είναι γραμμένα στους πατεράδες τους, μας ξεπερνάει σε γύρανση το Μονακό, 36%. Αλλά και η Ιταλία δεν πάει καλύτερα, 25,1% και αυτοί γυρασμένοι ως κοινωνία, και ακολουθούν οι Πορτογάλοι.
1: Μας ανήκει.
0: Ποιος μας ανήκει? Δημοψηφίσματα δεν κάνουν, άλλοι βάζουν τις υπογραφές. Ακόμη να μάθουμε τι είχαν τα βαλιτσάκια εκείνα μέσα.

Ο φίλος μου ο Νίκος από την Αθήνα, από κάτω από το πέραμα, μου έχει στείλει εδώ πάρα πολλά στοιχεία για την κλιματική αλλαγή. Πάρα πολλά στοιχεία. Η γνώμη μου με αυτά που διαβάζω είναι ότι ναι, υπάρχει κλιματική αλλαγή. Επιμένω ότι η κλιματική αλλαγή δεν υφίσταται στο μέγεθος που θέλουν να μας την περάσουν, γιατί κοιτώντας κάποια παλαιότερα χρόνια βλέπω ότι είχαμε τα ίδια, αλλά τότε τα ρέματα δεν ήταν βαζωμένα, οι πόλεις δεν ήταν τόσο μεγάλες, δεν πλημμύριζε ακόμη και η θάλασσα. Μηνύματα βλέπω εδώ και για τις ανεμοκινήτρες, αυτά θα τα πούμε σε μια άλλη εκπομπή, και για τις τιμές των ενοικίων. Ακόμη και για το Predator. Βασίλη, καλημέρα. Βασίλη, καλημέρα στην Καστοριά. Μου γράφεις εδώ για το Predator. Ξέρω ότι έχεις πολλά στοιχεία. Δεν μου τα γράφεις όλα, ρε φίλε.

Δεν έφυγε ο Αλέξης. Δεν έφυγε ο Αλέξης. Δεν έφυγε ο Αλέξης. Γιατί κάποιοι θέλετε τον Αλέξη. Τι να κάνουμε τώρα. Δεκατέσσερις βαθμούς είχαμε το πρωί, 24 θα φτάσει σήμερα το μεσημέρι, 25 αύριο και μεθαύριο. Ηλιοφάνεια αυτές τουλάχιστον τις δύο ημέρες από ό,τι βλέπω στον χάρτη, με μια υγρασία γύρω στο 26%. Το μεσημέρι, τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, αλλά αύριο θα έχουμε λίγο μεγαλύτερη. Στη Φλόρινα το πρωί είχαμε 3 με 5 βαθμούς Κελσίου αναλόγως στην περιοχή. Δεν θα ξεπεράσει τους 19 με 20 βαθμούς το μεσημέρι. 21 αύριο, Ομίχλες και λίγη συννεφιά με 22 βαθμούς την Τρίτη. Αλλά από ό,τι βλέπω ήλιος και λίγα σύννεφα. Οι άνεμοι είναι αυτοί οι οποίοι επηρεάζουν τη ζωή ιδιαίτερα στα νησιά, στο Αιγαίο. Φυσάνε αυτή την ώρα μέχρι και 7 μποφόρ, έτσι κάπου εδώ στα νυχτά και 8 μποφόρ θα έχουμε. Θα προσπαθήσουν να σπάσουν, αλλά αύριο το μεσημέρι θα μείνουν πάλι εκεί στο κεντρικό Αιγαίο. Ενώ να πούμε ότι εδώ στο Θερμαϊκό καλύτερα είναι τα πράγματα, έτσι ένα ελαφρύ αεράκι κατά διαστήματα έχουμε και θα έχουμε και αύριο. Ελαφρύ. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Και στο Ιόνιο δεν ξεπερνάμε πουθενά αυτή την ώρα τα 4 μποφόρ ή αέριδες, κάτι που θα συμβεί και αύριο και εκεί είναι βοριάδες. Θερμοκρασίες στα δυτικά 24 βαθμού Κελσίου και στα νησιά του Ιωνίου, με την Πελοπόννησο να έχει μεγαλύτερες θερμοκρασίες, 26 βαθμούς στην Πάτρα, 21 με 22 στην πρωτεύουσα, τόσο θα είναι η θερμοκρασία και στον Κάμπο, 19 με 20 βαθμούς θα έχουμε εκεί μεταξύ Ρόδο, Καστελόριζο και τα λοιπά, ενώ στο κεντρικό Αιγαίο θα έχουμε 25 στη Σάμο, 22 στη Χίο και 22 στη Λέσβο και στην πόλη της Μυτιλίνης με 21 βαθμούς πιο ψηλά στη Σάμο. 24 θα έχει η Καβάλα, 24 και πάνω στον Εύρο, 26 θα έχουμε Σέρες, Δράμα και προς τον Κυλκής Μερέαν. Και στην Κρήτη η θερμοκρασία θα είναι στα δυτικά πιο χαμηλή. Το μεσημέρι θα είναι γύρω στους 13-14 βαθμούς Κελσίου, 16 στο ανατολικό κομμάτι μέχρι και 18 στα νότια, εκεί κοντά στην Ιεράπετρα, εκεί που είχαμε και εξακολουθούμε να έχουμε και θα έχουμε ενδεχομένως και τις υπόλοιπες μέρες σήμερα και αύριο. Τα απογεύματα κατά διαστήματα, έτσι. Σήμερα λίγο περισσότερες θα έχουμε βροχές, θα τραβήξει αυτό το κύμα ανατολικά, θα πάει που να πάει, δεν ξέρει που να πάει και λέει έχει σκοπό να πάει στην Κύπρο. Παραδείγματος χάρη η Αμόχωστος θα έχει σήμερα βροχές και 26 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, 28 αύριο λιγότερες βροχές, ενώ αν έρθουμε σε άλλες περιοχές, το Μοναστήρι θα έχει ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 20 παρακαλώ βαθμούς Κελσίου σήμερα, 22 αύριο, ενώ στους Αγίους 40 τα ίδια ηλιοφάνεια, 23 βαθμοί θερμοκρασία σήμερα και αύριο, ενώ στην πρωτεύουσα του Πόντου, στην Τραπεζούντα, σήμερα θα έχουμε συννεφιά. Η θερμοκρασία το πρωί ήταν 14 βαθμούς Κελσίου, το μεσημέρι θα φτάσει 18, με την Παναγία σου Μελά να έχουμε αύριο βροχές, θερμοκρασία από 16 μέχρι 19 βαθμούς σε Κελσίου. Λείπει κάτι, έλειψε κάτι, ξέχασα να πω κάτι, δεν νομίζω.

Αυτά και με τον καιρό, πριν περάσουμε λίγο σε Φόρμουλα 1, γιατί έχουμε αγώνα σήμερα, πριν περάσουμε στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας, της προβλέψης μας. Καλημέρα στην ελληνική εκπαίδευση. 16.383 κενά εκπαιδευτικών μετά την ολοκλήρωση της β' φάσης προσλήψεων αναπληρωτών, παρακαλώ. Το 2020 ο κύριος Χατζηδάκης μας διαβεβαίωνε ότι το ρεύμα θα φθηνίνει λόγω του ανταγωνισμού και της απελευθέρωσης της αγοράς. Αλλά κύριε Υπουργέ, πέραν της πατάτωσης μας μπερδέψατε. Α, είναι και τα ορμούς. Είναι πολύ στενά, τι να κάνουμε. Τον Αύγουστο ήταν καλύτερα τα πορτοκαλί τιμολόγια, πριν τον Αύγουστο τα μπλε, το Σεπτέμβριο κανένα, τώρα τον Οκτώβριο τα σταθερά. Δεν τα ξανακάνετε πάλι ένα χρώμα να ησυχάσουμε.

αγώνας λέει, συγγνώμη, ο αγώνας λέει σήμερα είναι στο Μπαχρέιν, αλλά το Σεπάνκ δεν είναι στο Μπαχρέιν, είναι στη Μαλαισία. Έτσι, είναι αγώνας του Μπαχρέιν που θα γίνει στη Μαλαισία, μια και δεν έγινε στο Μπαχρέιν για τους γνωστούς πολεμικούς λόγους, για τα γνωστά πολεμικά γεγονότα. Έναν αγώνα που δεν έγινε στην Κουάλα Λαμπούρ. Εκκινεί πρώτος ο Max Verstappen, κατακτώντας την πρώτη του pole position, όσο και αν ακούγεται περίεργο αυτό φέτος. Δεύτερη θέση Hamilton, Ισαάκ Χατζάρ τρίτος, αλλά θα εκκινήσει με ποινή 5 θέσεων επειδή έκανε χρήση 7ου κινητήρα φέτος. Δηλαδή Red Bull, Ferrari, Red Bull. Αλλά επειδή είπαμε ότι η δεύτερη θέση έτσι θα παραμείνει σταθερή, ενώ ο Ισαάκ Χατζάρ θα εκκινήσει με ποινή 5 θέσεων, από την τρίτη θέση θα εκκινήσει ο Κίμι Αντωνέλη με την Mercedes που προηγείται της βαθμολογίας, την τέταρτη ο Λεκλέρ και θα ακολουθήσουν οι δύο Μακλάρεν με Νόρις και Πιάστρι, για να δούμε τι θα δούμε. Και σήμερα το είναι νωρίς ο αγώνας, έτσι. Είναι νωρίς ο αγώνας, 10 είναι 11, 10 μου φαίνεται, για να το δω κιόλας. 10 η ώρα πρέπει να είναι ο αγώνας, έτσι δεν είναι? Ναι, 10 η ώρα είναι σήμερα. Πρωί, δηλαδή σε 1 ώρα και 5 λεπτά από τώρα. Πάμε στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας για να δούμε τι θα δούμε σήμερα. Ελλάδα-Γερμανία, 21:45, ήτη 10 παρατέταρτο το βράδυ. Πάμε για την υπέρβαση. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να προσπαθήσουμε να μείνουμε στην κορυφή. Γκολ-γκολ το βλέπω. Γκολ-γκολ το βλέπω. Γκολ-γκολ το βλέπω. Μακάρι να κερδίσουμε κιόλας, αλλά και με μια ισοπαλία, είπαμε, εντάξει. Αλλά καλή θα ήταν μια υπέρβαση. Πορτογαλία-Νορβηγία. Ίδια ώρα. Ένα χ και over 2,5. Πορτογαλία-Νορβηγία δηλαδή. Ένα χ και over. Διαλέγω αγώνα από τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, 7:30 ώρα το απόγευμα, για να στοιχηματίσω με 56% πιθανότητες το goal-goal στον αγώνα Las Palmas Valladolid. Las Palmas Valladolid, goal-goal. Και να σας πω και αγώνα αυριανό, Γαλλία-Βέλγιο, το βλέπω με δύο σημεία, βλέπω άσο, βλέπω και over αύριο. Φτάνει και το 1,60 ο άσος της Γαλλίας στον αγώνα με το Βέλγιο αυτή τη στιγμή. Και το over έχει περισσότερες πιθανότητες, έχει 60% πιθανότητες το over μεταξύ Γαλλίας και Δευτέρας. Άμα λύσεις τον αλγόριθμο, προσθέσεις και την εκθετική εξίσωση.

Αυτά για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ μαζί με το περιβόλι της γειτονιάς μας, το οποίο βρίσκεται στον Εύωσμο. Η πλούσια γεωργική μας παράδοση είναι εδώ, γεύση και άρωμα στο τραπέζι σας. Το περιβόλι της γειτονιάς μας, φρούτα και λαχανικά, μαζί με επιλεγμένα προϊόντα μαχηρικής, μπαχαρικά, σάλτσες, ελαιόλαδα, ταχίνι, μέλι. Το περιβόλι της γειτονιάς μας, φρούτα και λαχανικά, μαζί με επιλεγμένα.

Μαζί μας ήταν και οι παραδοσιακές νοστιμιές. Μαζί μας ήταν η παράδοση σε μια ταβέρνα που ακούει στο όνομα η Καρεκλά στην Καλαμαριά, στο Καραμπουρνάκι, δίπλα στο Κύμα. Δεκαετία του 30, ένας πρόσφυγας από τη Σμύρνη άνοιξε έναν καφενέ στο Καραμπουρνάκι στην Καλαμαριά για την παρέα, το Ουζάκι. Πέρασαν τα χρόνια, έμεινε η παράδοση, η επιχείρηση συνεχίζει με τον εγγονό Βασίλη Καρεκλά και εμείς σας περιμένουμε στην πιο παλιά ταβέρνα της Θεσσαλονίκης. Ψαλοταβέρνα Καρεκλά στην Καλαμαριά, στο Καραμπουρνάκι, δίπλα στο Κύμα.

0: Ο Παπαζαφυρίου θα συνεχίσει με τη δική του παρέμβαση για δύο ώρες.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέ. Στο χέρι. Φιλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
2: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
1: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: Δραματικές ώρες εξακολουθούν να βιώνουν πολλές περιοχές της Κρήτης από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Πλημμυρισμένα σπίτια και επιχειρήσεις, κατεστραμμένες υποδομές και τεράστιες ζημίες στην αγροτική παραγωγή, κυρίως στην περιοχή της Ιεράπετρας, άφησε πίσω τους τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Υποχωρεί από το μεσημέρι της Κυριακής η κακοκαιρία σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Με προβλήματα πραγματοποιούνται από το πρωί της Κυριακής τα δρομολόγια του μετρό στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, από το σταθμό της 25ης Μαρτίου μέχρι το σταθμό Νομαρχία, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 2. Αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο Μενίδη. Άγνωστοι άνοιξαν πυρ εναντίον γιοταχή αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό ενός 26χρονου που υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95,5. Ακολουθεί η εκπομπή παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
11: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
12: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
11: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
13: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
11: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
14: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρ διάγνωση, θεραπεία.
15: Μωρό μου, θυμάσαι που λέγαμε για εκείνη την ανακαίνιση του σπιτιού μας? Λοιπόν, το έψαξα, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξω εταιρεία.
16: Στο έχω πει τόσες φορές, αλλά δεν με προσέχεις. Δημητριάδης Group, μην το συζητάς. Μιλάμε για βραβευμένη εταιρεία στον χώρο των ανακαινήσεων.
15: Ναι, αλλά πώς ξέρω ότι θα έχω ένα καλό αποτέλεσμα?
16: Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της Δημητριάδης Group δίνουν λύσεις στα μέτρα σου. Σχεδιάζουν το χώρο σου σύμφωνα με το στυλ σου και την προσωπικότητά σου.
15: Καλέ, μόλις μπήκα στο δημητριάδης group.gr και έπαθα πλάκα. Παίρνω τηλέφωνο τώρα κιόλας στο 2310 32 30 03 για να μάθω περισσότερα.
16: Δημητριάδης Group, η βραβευμένη εταιρεία στις ανακαινήσεις.
1: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή μόνο στο Μετρόπολης. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Καλημέρα σας. Ελπίζω να είστε καλά. Διακοπή ρεύματος στην περιοχή. Η τεχνολογία είναι τόσο υψηλή στην Ελλάδα που δεν έχουμε διακοπή ρεύματος. Έχουμε και αύξηση της ταλαιπωρίας της λειτουργίας μας. Όλα αυτά τα οποία συζητάμε έχουν σχέση με μια σημαντική λέξη που λέγεται παρακμή. Παρακμή, κυρίες και κύριοι, μια λέξη η οποία δημιουργεί μια αμφιβολία, η οποία λέγεται τα διλήμματα της παρακμής.

Τα διλήμματα σφαραχμής είναι πολλά στην Ελλάδα. Έχουν σχέση με την πολιτική, έχουν σχέση με την κοινωνία, έχουν σχέση με την οικονομία και έχουν σχέση με τα εθνικά μας θέματα. Έχουμε και εκλογές του χρόνου και νωρίς οι αρχηγοί των κομμάτων άρχισαν να λαλούν, να διαφημίζουν και να μιλάνε για τις ικανότητές τους, με τον Τσίπρα να λέει ή εμείς ή κανείς. Απ' την άλλη μεριά, ο Μητσοτάκης λέει από την πλευρά του Μητσοτάκης ή χάος. Περιέργως, ακριβώς, και οι δύο λένε τα ίδια. Και εσείς δεν είναι και τόσο και ίσως δεν είναι και τόσο περίεργο. Διότι υπάρχει μία παραδοσιακή ολοκληρωτική νοοτροπία η οποία μπορεί να ασκήσει κριτική σε αυτούς που κυβερνάνε τη χώρα. Δεν μας ενδιαφέρουν οι υπόλοιποι, αυτοί που κυβερνάνε τη χώρα μας, που κυβέρνησε και κυβερνάνε τη χώρα μας ενδιαφέρουν. Οι οποίοι το μόνο που λένε είναι αν δεν κυβερνήσουμε εμείς θα υπάρξει ακυβερνησία. Δεν τους κατηγορώ, κυρίες και κύριοι, ότι είναι ολοκληρωτιστές, αλλά δεν χρειάζεται να τους κατηγορήσω, διότι έτσι είναι ο χαρακτήρας τους. Δεν μπορούν να προσπαθήσουν να πείσουν για την ορθότητα των επιλογών. Δεν μπορούν να δείξουν ότι αυτοί έχουν καλύτερο σχέδιο σε όλους τους άλλους. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει μια ολοκληρωτική νοοτροπία, γιατί θεωρούν ότι μόνο αυτοί υπάρχουν. Δεν είναι δυνατόν απλά να φωνάζουν ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι χειρότεροι και μάλιστα να μας το παίζουν εντυπωσιακοί όταν δεν εκπροσωπούν τίποτα διαφορετικό.

Είχαμε διακοπή ρεύματος στην περιοχή και όταν στην Ελλάδα έχει διακοπή ρεύματος διαλύουν τα πάντα. Τα πάντα διαλύουν. Διότι είμαστε μια διαλυμένη χώρα. Ξεχνάει κανένας ότι επί κυβερνήσεων Τσίπρας υπογράφτηκε η συμφωνία των Πρεσπών σχετικά με τα Σκόπια? Το ξεχνάει κανείς αυτό? Ξεχνάει κανείς ότι επί κυβερνήσεων Μητσοτάκη ετοιμάζονται να υπογραφούν οι πρέσπες του Αιγαίου με την Τουρκία? Στις πρέσπες του Τσίπρα, θυμάστε κυρίες και κύριοι, ότι η Ελλάδα παραιτήθηκε από κάθε μελλοντικό βέτο για την ένταξη των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Η Βουλγαρία όμως δεν παραιτήθηκε. Η Βουλγαρία είναι εναντίον των Σκοπίων. Ενώ εμείς δεν μας ενδιαφέρει αν τα Σκόπια μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις πρέπες του Αιγαίου που ετοιμάζεται τώρα, η Ελλάδα καλείται να παραιτηθεί από τα κυριαρχικά δικαιώματα του Αιγαίου. Ανατολική Μεσόγειο, κυριαρχικά δικαιώματα που η Άγκυρα εμπράκτως καταπατάμε με ένα μνημόνιο. Κανείς δεν μιλάει. Θυμάστε τι έγινε με την κυβέρνηση του Τσίπρα, τα οποία τα ξεχάσατε και θέλετε να το ξαναψηφίσετε. Παραδέχονται σήμερα στελέχη της τότε κυβέρνησης ότι είχε συμπιεστεί η μεσαία τάξη. Όταν κυβερνούσαν όμως δεν είχε συμπιεστεί η μεσαία τάξη. Για θυμηθείτε λίγο για το Λιγνίτη, για τον εγχώριο Λιγνίτη, για το σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής του ηλεκτρισμού από τον εγχώριο Λιγνίτη στην Τολεμαΐδα. Επί κυβέρνηση Σαμαρά εγκαινιάστηκε το νέο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρισμού στην Τολεμαΐδα. Επί κυβέρνηση Τσίπρα δεν λειτουργήσε. Επί κυβέρνηση Μητσοτάκη έκλεισε οριστικά. Και σήμερα αντικαθίσταται με μονάδα εισαγωμένο φυσικού αερίου. Και ρωτώ, ποιος έδωσε το δικαίωμα στον κύριο Μητσοτάκη να γκρεμίσει τις εγκαταστάσεις που υπήρχαν στην περιοχή, οι οποίες στοιχήσαν εκατοντάδες εκατομμύρια για να χτιστούν, χωρίς να έχει καμία ευθύνη? Να πάμε να γκρεμίσουμε και το σπίτι του Μητσοτάκη, γιατί δεν μας αρέσει ή δεν συμφωνούμε με το σπίτι που υπάρχει εκεί πέρα, για να δούμε αν έχουμε καμία ευθύνη. Στο μεταξύ, από την άλλη πλευρά, η Γερμανία εγκαινίασε το 2022, κυρίες και κύριοι, μονάδα ίδιας τεχνολογίας με αυτό της Τολεμαΐδος, με αποτέλεσμα να έχει δυνατότητα επέκταση μέχρι το 2042. Για ποιο λόγο η Γερμανία έκτισε ένα εργοστάσιο ίδιο με αυτό της Τολεμαΐδος που γκρεμίστηκε? Επαναλαμβάνω, για ποιο λόγο οι Γερμανοί χτίσαν ένα εργοστάσιο ίδιο με αυτό της Τολεμαΐδος που γκρεμίστηκε, κύριε Μητσοτάκη? Υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ αυτών των δύο. Είμαστε υποχρεωμένοι να κρίνουμε μόνο τους δύο τελευταίους πρωθυπουργούς. Αυτοί που είναι αρχηγοί των κομμάτων προς το παρόν δεν θα κριθούν, διότι δεν έχουν κυβερνήσει. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάρα πολλές ομοιότητες. Ο Τσίπρας ξεκίνησε διακηρύζοντας ότι θα σκίσει τα μνημόνια. Θυμάστε πολύ και θα σκίσουν τα μνημόνια. Και να θα αναγκάσει τις Βρυξέλλες να γονατίσουν. Αλλά από την άλλη μεριά, ο Τσίπρας όχι μόνο δεν έσκισε τα μνημόνια, αλλά κατέληξε να γίνει μία πιστή θεραπινίδα των Ευρωπαίων. Ο Μητσοτάκης δεν διεκδίκησε ποτέ τέτοιες δόξεις. Υπήρξε εξ αρχής πιστός στις οδηγίες των Βρυξελών. Όταν οι Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι, διακηρύσουν αυτό που αποδείχτηκε αργότερα βεβαιασμένη πράσινη μετάβαση, ο σημερινός πρωθυπουργός ευθυγραμμίστηκε πλήρως, καταγγέλλοντας τα Ηνωμένα Έθνη στις εξορίξεις υδρογοναθράκων ως ξεπερασμένες και αποτυχημένες επενδύσεις. Το αποτέλεσμα είναι οι υδρογονάθρακες σήμερα μας χρειάζονται, όπως χρειάζονται και το ψωμί που τρώμε, με τα προβλήματα που υπάρχουν διεθνώς γύρω από την ενέργεια και γύρω από τα πετρέλαια. Κυρίες και κύριοι, όταν φάνηκαν τα αδιέξοδα στρατηγικής, όταν ήρθαν οι Αμερικανοί με τον Τραμπ στην επικαιρότητα, τότε ανακαλύψαμε ότι θέλουμε ξανά τους υδρογονάθρακες. Αλλά δυστυχώς οι υδρογονάθρακες δεν υπάρχουν. Ήρθε μια εταιρεία που λέγεται Σεβρόν, ήρθε άλλη μια που λέγεται Total, μια άλλη Ισπανική, και αγωνίζονται αυτή τη στιγμή και οι δύο αυτοί οι τύποι να ξανακερδίσουν την εξουσία στη χώρα, ενώ προκαλούν ήδη εκρήξεις με όλα αυτά τα οποία λένε και αναθεωρούνται. Ο Τσίπρας αγωνίζεται να αποδείξει ότι δεν είναι ο ίδιος που ήταν πριν. Ο Μητσοτάκης αγωνίζεται να αποδείξει ότι ο ίδιος είναι η συνέχεια της παράταξής του, όταν έχει διακράψει τον έναν αρχηγό και τον πρώην πρωθυπουργό, τον Σαμαρά, όταν έχει απομακρύνει τον άλλο αρχηγό, τον Κώστα Καραμαλή, και όταν έχει χάσει ήδη πάνω από τους μισούς ψηφοφόρους από το 2023. Για τον Τσίπρα δεν χρειάζεται να πούμε,
ενώ είναι ένας κεντροαριστερός, το παίζει τώρα μεταλλαγμένος κεντροαριστερός. Ο Μητσοτάκης έχει δημιουργήσει ένα μεταλλαγμένο κόμμα που έχει κόψει τις γέφυρες με την ιστορία της παράταξής του. Και αν δείτε την κριτική που ασκείται για τη Νέα Δημοκρατία, σε μεγάλο ποσοστό, περίπου 85% η κριτική ασκείται από ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι δεν συμφωνούν ούτε με τη σύνθεση του κόμματος σε πρόσωπα, ούτε με τον τρόπο που λειτουργεί εν σχέση με τη Νέα Δημοκρατία που ίδρυσε ο μεγάλος και ο αναντικατάστατος Κωνσταντίνος Καραμαλής.

Επομένως, για ένα μεγάλο διάστημα θα ασχολούμεθα με τις εκλογές. Ξεχάσαμε όλοι ότι στην Πτολεμαΐδα δεν υπάρχουν πλέον οι εγκαταστάσεις για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε την ενέργεια που υπήρχε εκεί. Την εξάγουμε στα Σκόπια. Οι Σκοπιανοί την επιμελούνται και συνεχεία την εισάγουν διάφοροι επιχειρηματίες, οι οποίοι οικονομάνε της Παναγιάς στα μάτια. Απ' την άλλη πλευρά, ένα πράγμα το οποίο με ενοχλεί πάρα πολύ είναι ότι όταν κάνουμε κάποιο έργο εδώ στη χώρα μας, δεν χρησιμοποιούμε ελληνικά ονόματα. Γίνεται ένα έργο εδώ πάνω, ο δρόμος, ο περιφερειακός, από το Μυτιλινέο, ο οποίος ονομάστηκε flyover. Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, σε αυτή τη χώρα να υπάρχει ένα έργο που λέγεται flyover? Ελληνικά δεν υπάρχουν. Ξέρει ο κόσμος τι θα πει flyover? Τον ενδιαφέρει τον κόσμο η έκφραση flyover? Στην Ελλάδα γίνεται ο δρόμος. Είδατε κανέναν αμερικάνικο δρόμο ή ευρωπαϊκό να λέγεται λεωφόρος, ξέρω εγώ? Όλα αυτά τα πράγματα επιβεβαιώνουν γιατί η χώρα είναι μια πατηρημένη χώρα. Μια χώρα η οποία αποδεικνύει ότι το πιο ελαφρύ βάρος που είναι το χρήμα δεν έχει τη δυνατότητα να το αποκτήσει για να γίνει πλούσια. Αλλά συγχρόνως θεωρείται ότι είναι το βαρύτερο αντικείμενο που υπάρχει στην ανθρωπότητα, επειδή είμαστε ανίκανοι να δημιουργήσουμε μια ενεργητικά θετική οικονομία. Είμαστε μια οικονομία με 7 πτωχεύσεις από τότε που έφυγε ο Καποδίστριας. Είμαστε μια οικονομία με συνεχή μπατριλίκια. Είμαστε μια οικονομία που συνεχώς χρωστάμε τα άντερά μας και συνεχώς ταλαιπωρείται ο ελληνικός λαός, ο οποίος έχει αποκτήσει μια νοοτροπία να μην εξεγείρεται για τα δικαιώματά του. Δεν έχετε καταλάβει όλοι σας ότι η Ελλάδα είναι δικιά σας? Είδατε τι γίνεται στη Γαλλία και αμέσως είπαν ότι οι κομμουνιστές τα κάνουν αυτά? Τι είναι οι κομμουνιστές, εξωγήινοι, δεν είναι Γάλλοι? Και μάλιστα η νεολαία. Η νεολαία είναι κομμουνιστές στη Γαλλία. Αυτή είναι η δικαιολογία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Συγχρόνως, η ιστορία με αυτό που έκανε ο Τσίπρας με τα Σκόπια και αυτά τα οποία υπέγραψε δημιουργεί μια απίστευτη πρόκληση από την κυρία Φόντε Λάιεν κατά της Ελλάδος. Η Φόντε Λάιεν είπε ότι τα Σκόπια θα ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη μακεδονική τους ταυτότητα και τη γλώσσα. Και ρωτώ τον σημερινό πρωθυπουργό, ο οποίος είχε πει πριν κερδίσει τις πρώτες εκλογές πριν 7 χρόνια. Είχε πει ότι αν εκλεγούμε, αμέσως θα γίνει μια σύσκεψη στην Βουλή, όπου θα αποφασίσουμε να ακυρώσουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών. Το έκανε αυτό, κύριε Μητσοτάκη? Αλλά υπάρχει μια παροιμία που λέει ότι τα πάντα ξεχνιούνται. Το όπλο των πολιτικών, έλεγε ο Στάλιν, είναι ότι ξεχνάνε οι λαοί. Τι είπε η κυρία Φόντε Λάιεν, για να δούμε αν υπάρχει εθνική συνείδηση σε αυτή τη χώρα? Είπε: καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία με την ταυτότητα και τη γλώσσα της. Με την ταυτότητα και τη γλώσσα της. Πιστεύουμε, είπε, προσέξτε αυτό που θα πούμε, πιστεύουμε ότι ο μακεδονικός πολιτισμός και η μακεδονική γλώσσα μπορούν μόνο να κάνουν την ένωσή μας πλουσιότερη, δήλωσε προκλητικά η κυρία Φόντε Λάιεν. Ο μακεδονικός πολιτισμός και η μακεδονική γλώσσα. Ο πολιτισμός του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν στα Σκόπια, λέει η κυρία αυτή. Και το βαφτίζει μακεδονικό πολιτισμό, γιατί η Βόρεια Μακεδονία λέγεται, κύριε Τσίπρα, τα Σκόπια σήμερα. Και τη γλώσσα τη λέει μακεδονική, κύριε Τσίπρα, που συμφώνησε στο όνομα Βόρεια Μακεδονία. Αυτό το πράγμα, αν δεν είναι μία εθνική πρόκληση, συνιστά η απίστευτη δημόσια τοποθέτηση της κυρίας Φόντε Λάιεν από τα Σκόπια, όπου η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέλεξε να αναφερθεί όχι μόνο στη μακεδονική γλώσσα, αλλά και σε ταυτότητα, διατυπώνοντας με εξαιρετικά καθαρό τρόπο τη θέση ότι η Βόρεια Μακεδονία πρέπει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την ταυτότητα και τη γλώσσα της. Η Βόρεια Μακεδονία πρέπει να ενταχθεί, είπε η κυρία αυτή, η οποία δεν αγαπάει καθόλου την Ελλάδα, με την ταυτότητα και τη γλώσσα της. Καλωσορίζουμε, είπε η κυρία αυτή, τη Βόρεια Μακεδονία με την ταυτότητα και τη γλώσσα της. Πιστεύουμε ότι ο μακεδονικός πολιτισμός και η μακεδονική γλώσσα μπορούν μόνο να κάνουν την ένωσή μας πλουσιότερη, δήλωσε η κυρία αυτή. Κύριε Μητσοτάκη, η κυρία Φόντε Λάιεν δεν γνώριζε
ότι η Βόρεια Μακεδονία δεν έχει σχέση με το όνομα που τη δώσαμε. Η κυρία Φοντελά δεν γνώρισε ότι ο μακεδονικός πολιτισμός και η μακεδονική γλώσσα υπάρχουν αιώνες προ Χριστού, ατέλειωτους, όταν δεν υπήρχε τίποτα εκεί πέρα από κατοίκους, και θα γίνει τώρα πλουσιότερη με αυτή τη χώρα η πολιτιστική της δομή. Η κυρία Φοντελά δεν γνώριζε ότι όταν συναντήθηκε με τον Σκοπιανό Πρωθυπουργό μας προκάλεσε με όλα αυτά τα οποία είπε. Εσύ κύριε Μητσοτάκη δεν γνωρίζεις ότι η εξωτερική πολιτική πρέπει να έχει και εθνική συνείδηση ισχυρή, με ισχυρά εθνικά επιχειρήματα την ώρα που διατυπώνεται. Άλλο πολιτική και άλλο εθνική συνείδηση. Δεν είναι δουλειές η χώρα μας. Δεν είναι business η χώρα μας, όπου κάνεις τα κέφια τη συζήτηση για να οικονομήσουν και οι δύο που συζητάνε. Πρώτα είναι εκαιρότης, εσυνεχεία η εθνική συνείδηση, εσυνεχεία η περηφάνεια του ελληνικού λαού, εσυνεχεία η ιστορία του ελληνικού λαού και εσυνεχεία οι διάφορες συμφωνίες που κάνουμε με τους ξένους. Όταν σήμερα η Γαλλία υπέγραψε αμυντική συμφωνία με την Τουρκία για τους πυράβλους Μέτεωρ και κανείς δεν λέει τίποτε. Υποτίθεται με τη Γαλλία κάναμε συμμαχία και οι Γάλλοι πουλήσαν τους πυράβλους Μέτεωρ στην Τουρκία. Είδατε καμία δήλωση από τον κύριο Πρωθυπουργό? Δεν έχω τίποτε με κανένα πρωθυπουργό εγώ. Εμένα με ενδιαφέρει η αγαπημένη μου Ελλάδα. Και όταν η αγαπημένη μου Ελλάδα χρησιμοποιείται για παιχνίδια της καλημάς και υποτακτικότητα από αυτούς οι οποίοι την κυβερνάνε, τότε να με συγχωρείτε, είμαι υποχρεωμένος από αυτό το μικρόφωνο που διατίθεται, από αυτό το ραδιόφωνο, να λέω αυτά τα οποία πρέπει να πω σύμφωνα με τις δικές μου απόψεις. Είναι δυνατόν αυτή η διατύπωση που έκανε η κυρία Φοντεράν να είναι πολιτικά φορτισμένη για την Ελλάδα, επειδή αγγίζει ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία της προδοτικής και επέσχητης συμφωνίας των Πρεσπών? Προδοτική και επέσχητη συμφωνία των Πρεσπών. Η διάκριση μεταξύ ιθαγένειας γλώσσας και εθνικής ταυτότητος. Είναι δυνατόν η συμφωνία να αναγνωρίζει ρητά την επίσημη γλώσσα των Σκοπίων ότι είναι μακεδονική, διευκρινίζοντας όμως ότι πρόκειται για νοτιοσλαβική γλώσσα χωρίς σχέση με την ελληνική Μακεδονία? Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, η αρχαία ελληνική ιστορία, η πολιτιστική κληρονομιά της αρχαίας ελληνικής ιστορίας, η οποία έδωσε τόσα σε αυτό τον πλανήτη που λέγεται Γη, να παραλληλίζεται μόνο αυτά τα οποία λέγεται η κυρία Φοντελάια? Είναι δυνατόν ο όρος μακεδονικός στο πεδίο της εθνικότητος να αφορά σύμφωνα με την επίσημη ελληνική ερμηνεία την ιθαγένεια? Είναι δυνατόν να αναγνωρίζεται η μακεδονική ταυτότητα Σκοπιανούς και εμείς να μην μιλάμε? Κύριε Πρωθυπουργέ, δεν υπάρχει εθνική συνείδηση σε αυτή τη χώρα? Μόνο παραμύθια σκαλυμμένα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το πώς θα βγούμε πρωθυπουργοί? Η συμφωνία των Πρεσπών, κυρίες και κύριοι, όμως υπογραμμίζει ακόμα και το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών δεν αναγνωρίζει μακεδονικό λαό ή μακεδονικό έθνος. Από τη στιγμή που δεν αναγνωρίζεται από αυτό το πράγμα η συμφωνία των Πρεσπών, πρέπει να αντιδράσουμε και να κόψουμε κάθε παρτίδα με τους Σκοπιανούς, όπως ουσιαστικά δεν έχουν παρτίδες οι Βούλγαροι. Οι Βούλγαροι ασκούν πιο ισχυρή πολιτική εναντίον των Σκοπίων από ό,τι ασκεί η ελληνική κυβέρνηση. Όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, είναι θέματα τα οποία πρέπει να σας ενδιαφέρουν, διότι στα Βαλκάνια οι λέξεις έχουν ιστορία. Ζούμε σε μια γεωγραφική περιοχή του χάρτη που λέγονται Βαλκάνια. Και όταν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιλέγει από τα Σκόπια να μιλήσει για ταυτότητα και μακεδονική κουλτούρα, η Αθήνα θα πρέπει να εξετάζει με ιδιαίτερη προσοχή όχι μόνο τι ακριβώς εννοεί η κυρία Φοντεράιν, αλλά και πώς αυτές οι λέξεις μπορούν να αξιοποιηθούν πολιτικά στο εσωτερικό των Σκοπίων. Μέχρι στιγμής πάντως η Ελλάδα δεν έχει απαντήσει στις προκλητικές και ανθεληνικές δηλώσεις της Προέδρου από την Κομισιόν. Δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα να μην έχει κεραυνοβολήσει με εθνική συνείδηση δηλώσεις την κυρία Πρόεδρο της Κομισιόν. Ποια είναι η Πρόεδρος της Κομισιόν? Οι σκληρές δηλώσεις είναι αυτές που θα δείξουν το κύρος και την προσωπικότητα της Ελλάδος. Τι μπορεί να μας κάνει η κυρία Φοντελάιεν, που λέγανε όλοι θα μας διαλύσουν οικονομικά? Τίποτα δεν μας κάνουν. Η Ελλάδα είναι μια χώρα, στρατηγική χώρα, την οποία την έχει ανάγκη και η Αμερική και η Ευρώπη. Και έπρεπε τότε που υπογράφτηκε η συμφωνία γύρω από την οικονομική δουλεία που μας επέβαλαν με τα χρέη τα οποία έχουμε οι Ευρωπαίοι, έπρεπε να βάλουμε πρώτα την εθνική μας ταυτότητα και να θέσουμε όρους. Ή μας κάνετε το χατήρι και κάνετε έκπτωση στα χρέη, ή αλλάζουμε πολιτική και πηγαίνουμε με όποιον γουστάρουμε εκτός από εσάς. Αλλά ποιος θα τα κάνει αυτά? Τα συμφέροντα των πολιτικών είναι ισχυρότερα από τα εθνικά συμφέροντα, κατά την προσωπική μου άποψη.

0: Το μόνο που ακούμε είναι τι δημοσκοπήσεις γίνανε. Το μόνο που ακούμε είναι τι χαρτζηλίκι θα δώσουμε στον ελληνικό λαό. Το μόνο που ακούμε είναι θα δώσουμε αύξηση στο μισθό. Το μόνο που ακούμε είναι διάφορα παραμύθια σκελιμάς για να ικανοποιήσουν με χαρτζηλίκι πτωχευτικό τις τσέπες των Ελλήνων, αλλά κανείς δεν μιλάει πώς θα κάνουμε την Ελλάδα μια στρατηγική χώρα που να εκμεταλλεύεται τον τουρισμό, να εκμεταλλεύεται την γεωργία και να εκμεταλλεύεται οτιδήποτε προσόντα της έδωσε ο Θεός. Άλλοι να έχουν βιομηχανίες και εμείς να έχουμε, κυρίες και κύριοι, όλα αυτά τα οποία μας έδωσε ο Θεός, που είναι η μάσα και η χάψα, που είναι απαραίτητη πρώτα να γεμίσει το στομάχι και μετά να βγάζει πυράβλους και αεροπλάνα. Άρα εμείς θα πουλάμε αυτά που παράγουμε και θα αγοράζουμε τα όπλα μας. Οι άλλοι ας ψάχνουν να βρουν σιτάρι και κρυθάρι για να φάνε. Τα γεωργικά προϊόντα, τα κτηνοτροφικά προϊόντα και ο τουρισμός.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
10: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
11: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
15: Η Βράση επιστρέφει στο Κιλκίης. Το Rallycross Κιλκίης έρχεται για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό διήμερο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Rallycross. Δύναμη, ταχύτητα, θέαμα και μοναδικές μάχες στην πίστα Χώμα Κιλκίης. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση και τις δύο ημέρες στις 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκίης.
16: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
17: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
18: Μετροπόλης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή μόνο στο Μετρόπολης.
19: One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. What is that right? So join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one.
0: Είναι δυνατόν αυτό που ακούτε τώρα, αυτή τη μουσική, να αντικατασταθεί ποτέ από κάποια άλλη σύγχρονη μουσική? Αυτή η σούπερ, η διαχρονική, η αθάνατη επιτυχία.

Elvis Presley, κυρίες και κύριοι. Δύο μέτωπα καίνε τη σημερινή κυβέρνηση στην πιάτσα. Να με συγχωρείτε, ο Bill Haley. Ο Bill Haley, μετά ήρθε ο Presley. Σωστά, είναι το πρώτο. Από τη μία ενεργειακή πίεση και τον ντόμινο ακρίβεια στα καύσιμα. Καύσιμα τα οποία με το πέρασμα του χρόνου θα γίνουν αιχμηρές προβληματικές καταστάσεις για την τσέπη των Ελλήνων και όλου του κόσμου. Και απ' την άλλη, οι ασταμάτητες δηλώσεις διαφόρων στελεχών της σημερινής κυβέρνησης, οι οποίοι εκφράζουν διάφορα πράγματα και μας εκνευρίζουν και για τα εσωτερικά και εξωτερικά θέματα. Κυρίες και κύριοι, κάθε μέρα στενεύει το θέμα της αντλίας. Η χαμηλή τόνη, η υψηλή τόνη, η φρασιολογία, η επιχειρηματολογία δεν μπορούν να βγάλουν τον Έλληνα πολίτη από τα στεναχώρια του όταν βλέπουν ότι η τσέπη αδειάζει πιο πολύ με τις τιμές των καυσίμων. 100.000 φορές είπα το τελευταίο διάστημα ότι τα καύσιμα πλέον δεν είναι για ένα αυτοκίνητο το οποίο το παίρνανε τα παλιά χρόνια και κάνανε φιγούρες ή το είχαν για να κάνουν βόλτες. Το αυτοκίνητο πλέον είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για ποικίλες μορφές καθημερινότητος. Κάθε μέρα ακούμε διάφορες ατάκες από τον ένα και από τον άλλον, οι οποίοι πουλάνε πνεύμα σχετικά με την πολιτική η οποία πρέπει να απασχολήσει το θέμα της αντλίας, με αποτέλεσμα να δίνονται, να λέγονται πολλά λόγια και να γίνονται σχεδόν απολύτως τίποτε. Πρέπει να ξέρουν ότι στο θέμα της οικονομίας μετράει μόνο η πράξη και όχι τα λόγια. Οι παρεμβάσεις μπορεί να γίνονται για διάφορους λόγους, αλλά παρέμβαση στις διεθνείς τιμές των καυσίμων δεν μπορεί να γίνει, όπως δεν γίνεται και στην Ευρώπη, διότι κινούνται σε υψηλά τιμολογιακά θέματα και εκεί. Τα δύο μέτωπα δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν, κυρίες και κύριοι, ούτε τα πολλά λόγια, ούτε η οικονομία δεν μπορούν να αντιμετωπίζουν την υψηλή τιμή των καυσίμων, η οποία ευχόμαστε να μην τραβήξει παραπάνω σύμφωνα με αυτά τα οποία πληροφορούμεθα. Δεν είναι δυνατόν να μαθαίνουμε ότι η Γερμανία αντιμετωπίζει ένα τεράστιο βιομηχανικό κράχ. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει σε ιστορικό χαμηλό η ανταγωνιστικότητα. Δεν είναι δυνατόν να μαθαίνουμε ότι τεράστιες βιομηχανίες αυτοκινήτων όπως η BMW έχουν μεγάλη μείωση στις πωλήσεις και θα αρχίσουν να ασχολούνται με την παραγωγή διαφόρων άλλων προγραμμάτων. Και εδώ πέρα εμείς να ασχολούμεθα μόνο με το πώς θα βρούμε τρόπο να ψήσουμε τους Έλληνες για να κερδίσουν τις εκλογές. Συγχρόνως έχουμε τους Ρώσους οι οποίοι κάνουν δηλώσεις σχετικά με το τέλος της εποχής των ισχυρών Ευρωπαίων πολιτικών. Όντως στην Ευρώπη πλέον δεν υπάρχουν ισχυροί Ευρωπαίοι πολιτικοί, δεν υπάρχουν οι πολιτικοί του παρελθόντος που αντιμετώπιζαν τις καταστάσεις. Υπάρχει μια έντονη συζήτηση έντασης η οποία προκαλεί συζητήσεις από πολλούς γύρω από μια παγκόσμια σύγκριση. Έχει δημιουργηθεί μια ρωσοφοβία από τους παγκόσμιους ηγέτες, μια ρωσοφοβία την οποία τη βάζει εντός εισαγωγικών, διότι αν είναι ξύπνοι οι Ευρωπαίοι πρέπει να τα φτιάξουμε τη Ρωσία και όλοι μαζί να λειτουργούν εις βάρος της οικονομίας και εις βάρος των πληθυσμών τους.

Συγχρόνως οι τράπεζες μπαίνουν στα χωράφια όλων των άλλων, καθώς προτιμούν την προμήθεια και το ρίσκο. Τα δίκτυα των τραπεζών, κυρίες και κύριοι, πουλάνε όλο και περισσότερες ασφάλειες, διαχειρίζονται κεφάλαια και υπηρεσίες που κάποτε ανήκανε σε εξειδικευμένα γραφεία. Ο λόγος είναι απλός. Η προμήθεια έχει χρήμα και λιγότερο ρίσκο από ένα δάνειο. Άλλο η τράπεζα να δώσει ένα δάνειο σε κάποιον, οπότε ρισκάρει αν το εισπράξει ή όχι. Ένα ρισκάρισμα το οποίο απεδείχθη με τα προβλήματα του τραπεζικού συστήματος που ανάγκασε την κυβέρνηση να κάνει ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Και άλλο να παίρνει να κάνεις μια δουλίτσα άμεση, να παίρνεις την προμηθειούλα σου και να τη βάζεις στο ταμείο. Η προμήθεια λοιπόν είναι πιο συμφέρουσα από τα δάνεια. Κυρίες και κύριοι, τα έσοδα από προμήθειες ανέβηκαν πάρα πολύ, γύρω στο 1,5 δισεκατομμύριο. Το ερώτημα είναι, γιατί πληρώνονται αυτές οι προμήθειες, τι προμήθειες είναι αυτές, ποια είναι η δουλειά των τραπεζών? Η δουλειά των τραπεζών, κυρίες και κύριοι, είναι να χρηματοδοτεί επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να έχουν ανάπτυξη. Η δουλειά των τραπεζών είναι, πριν χρηματοδοτήσουν μια επιχείρηση τον οποιονδήποτε, να ελέγχουν αν έχει την οικονομική, τα οικονομικά θεμέλια και την οικονομική δυνατότητα, ανεξάρτητα του λείπουν τα μετρητά τη στιγμή που παίρνει το δάνειο, να αντεπεξέλθει με το αντικείμενο που ασχολείται για να πληρώσει κανονικά τις δόσεις των δανείων. Εδώ απεδείχθη και κανένας δεν ανακατεύχθηκε και κανείς δεν τόλμησε να πει τίποτε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Ότι με τα 65 δισεκατομμύρια που δόθηκαν για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, εκ των οποίων τα 60 τα πληρώνει ο λαός και τα 5 θα τα επιστρέψουν οι τράπεζες, να δούμε πότε θα τα επιστρέψουν, δεν μας δώσουν εξηγήσεις γιατί έγινε η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, από ποιους φεσώθηκαν, τι φέσια ρίξανε και ποιες ήταν οι συνθήκες των αυτών που φέσονται στις τράπεζες. Αν κυρίες και κύριοι, σήμερα οι τράπεζες νομίζουν ότι με το να αποθηκεύουν περιουσίες ή ακίνητα δίνοντας δάνεια, πρέπει να καταλάβουν ότι οι τράπεζες δεν είναι μεσητικά γραφεία για να έχουν ακίνητα και να τα βγάζουν σε πληστηριασμό, αλλά είναι επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν μετρητό, το πουλάνε το μετρητό, βγάζουν το κέρδη και το κέρδος και εξυπηρετούν την ελληνική οικονομία και τους Έλληνες πολίτες. Τα δάνεια θέλουν κεφάλαιο, αλλά το κεφάλαιο θέλει και έλεγχο. Το ελέγχει κανείς? Γιατί όταν δίνεις ένα κεφάλαιο σαν δάνειο και δεν κάνεις τον έλεγχο που πρέπει να κάνεις, μπορεί να κοκκινήσει. Η προμήθεια μπαίνει στο ταμείο την ημέρα της πώλησης από την άλλη πλευρά. Ενώ το δάνειο πρέπει να περιμένεις μερικά χρόνια για να εξοφληθεί. Από την άλλη πλευρά, η τράπεζα υπάρχει για να μαζεύει τις καταθέσεις, γιατί είναι μόνο το πιο διασφαλισμένο σημείο, δεν μπορεί να τα έχουμε στα συρτάρια μας, και συγχρόνως να χρηματοδοτεί επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μαζεύει καταθέσεις η τράπεζα? Τις χρηματοδοτεί σωστά σε επιχειρήσεις? Βοηθάει τα νοικοκυριά? Ή σήμερα έχουμε 3-3,5 εκατομμύρια Έλληνες οι οποίοι χρωστάνε χρήματα παντού σε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε το ελληνικό οικονομικό σύστημα. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο σημείο σήμερα ένας μεγάλος αριθμός Ελλήνων, όπως σας είπα προηγουμένως, να χρωστάει και να έχει μία προσωπική καθημερινότητα η οποία είναι πάρα πολύ εξαντλητική. Ο πελάτης δεν είναι μόνο για τον κισέ. Πρέπει να ξέρουν οι τράπεζες. Ο πελάτης πρέπει να αντιμετωπίζεται όμορφα, ευγενικά, ωραία. Ο ανεξάρτητος επαγγελματίας κάνει τη δουλειά στο σημείο που η τράπεζα έχει ήδη τον πελάτη εχμάλωτο. Δεν μπορεί να λέμε ότι οι τράπεζες έχουν εχμάλωτους τους πελάτες, επειδή δώσε ένα δάνειο, καθυστέρησε το δάνειο, οι τόκοι μεγαλώσανε πάρα πολύ το δάνειο και τότε η λέξη στρατηγική χάνεται και έρχεται η λέξη λάθη, τα οποία δεν πληρώνεται από κανέναν. Η στρατηγική που μεγαλώνει τα επιτόκια δεν δίνει καμία σιγουριά στον ελληνικό λαό. Τα επιτόκια τα οποία έχουμε στους δανεισμούς είναι εκτός κάθε λογικής. Η επιχείρηση που θέλει κεφάλαιο περιμένει πάντα στην ουρά όταν είναι σωστή και πρέπει να έχει λίγο γλύψιμο για να πάρει δάνειο, αλλιώς δεν εξηγούνται τα τεράστια ποσά που οφείλονται από εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες στις τράπεζες, οι οποίοι πήρανε δάνεια χωρίς να έχουν τα δεδομένα στοιχεία για να δικαιολογήσουν τον δανεισμό που τους έγινε.

Συγχρόνως, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης άρχισε να αναφέρεται και σε διάφορα site συχνά το όνομα Κασιδιάρης. Όλοι μιλάνε για τον Κασιδιάρη, τι θα κάνει στην Κρήτη, τι θα κάνει στη Βόρεια Ελλάδα, τι θα κάνει στην Κεντρική Ελλάδα κτλ. Για την άλλη πλευρά βλέπουμε διάφορα ποσοστά σε διάφορες δημοσκοπήσεις, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και μάλιστα πρόσφατα είχαμε μία καταγγελία στο ΕΣΟΥΡΟΥ εναντίον μιας δημοσκοπικής εταιρείας από κάποιο δικηγόρο, ο οποίος πήγε στο ΕΣΟΥΡΟΥ και κατήγγειλε ότι μία δημοσκόπηση η οποία ήταν από 23-28 του μηνός, αντί να βγάλει τα αποτελέσματα 28 Σεπτεμβρίου, τα έβγαλε 27 του μηνός, μία μέρα δηλαδή λιγότερη, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δημοσιευμένη η επίσημη λήξη της συλλογής, χωρίς να ξέρουμε τι έγινε την τελευταία μέρα. Δείγμα το οποίο έδειξε ότι ενώ έπρεπε το πρωί της 29ης Σεπτεμβρίου να βγουν τα αποτελέσματα, βγήκαν μία μέρα νωρίτερα, με αποτέλεσμα ο καταγγέλλον να μιλάει για εξαπάτηση και παραπλάνηση των εκλογέων και να επισυνάπτει ψηφιακά πιστήρια. Το ΕΣΟΥΡΟΥ, με κεφαλαία γράμματα παραλαμβάνω, καλείται να κρίνει διότι δεν έχει αποφανθεί ακόμα. Αυτές οι δημοσκοπήσεις πρέπει να αρχίσουν να μας προβληματίζουν, κυρίες και κύριοι, διότι νομίζω ότι δεν εκφράζεται απόλυτα η πραγματικότητα. Κανένας δεν μας λέει για ποιο λόγο ένα διάστημα μερικών μηνών πριν τις εκλογές ήρθε ο κ. Μητσοτάκης και ανακοίνωσε 120 δόσεις για ρύθμιση οφειλών. Το πακέτο μέτρων για χρέη και καύσιμα. Τώρα θυμηθήκανε τα χρέη για τα καύσιμα. Τώρα θυμηθήκανε τη ρύθμιση των οφειλών. Τώρα θυμηθήκανε ότι 3 εκατομμύρια Έλληνες χρωστάνε λεφτά επειδή έρχονται οι εκλογές. Το κυβερνητικό στοίχημα πλέον δεν νομίζουμε ότι πείθει τους Έλληνες, διότι η ακρίβεια είναι τόσο μεγάλη, οι αυξημένες υποχρεώσεις, που η διατήρηση των δημοσιονομικών ισορροπιών δεν νομίζουμε ότι σώζεται με το να πάρεις και να δώσεις ευκολία δόσεων στους Έλληνες πολίτες, όταν ξέρουμε ότι δεν μπορεί ποτέ οι δόσεις αυτές, 120 δόσεις όπως λένε, να πληρώνονται κανονικά λόγω των οικονομικών προβλημάτων που έχουν οι ταλαιπωρημένοι Έλληνες επιχειρηματίες ή όλοι αυτοί που χρωστάνε. Αυτές οι παρεμβάσεις προκαλούνται από ό,τι είπε ο Πρωθυπουργός από τη διεθνή κρίση. Η διεθνής κρίση είναι, κυρίες και κύριοι, που αναγκάζει την παρέμβαση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης για να γίνει επέκταση των δόσεων από 72 σε 120. Η διεθνής κρίση δεν επηρεάζει την οικονομία της κυβέρνησης. Δηλαδή, αν οι δόσεις των 72 μήνες που γίνονται μέχρι τώρα γίνονται 120 δόσεις σε 120 μήνες, που βρίσκεται στο επίκεντρο αυτή η συζήτηση, τότε η κυβέρνηση θα βγει και θα πει: κάναμε ένα καλό, να ξέρει πολύ καλά, δεν θα πάρει φράγκο από ό,τι υπολογίζει. Αυτό το μέτρο, λέει, το ζητάει η αγορά και η αντιπολίτευση. Συμφωνούμε. Το ζητάει πάρα πολύ καιρό. Ο Μητσοτάκης τόσο καιρό γιατί δεν το έκανε αυτό το πράγμα? Φοβόταν τον πανικό? Ήρθε τώρα η ώρα, σειρώμενος από τις δημοσκοπήσεις που είναι πεσμένη η Νέα Δημοκρατία, να βγάλει τη δοσομανία που υπάρχει στην Ελλάδα? Πόσα χρόνια ζείτε όλοι σας? Σκεφτείτε, κάθε χρόνο έχουμε δόσεις. Κάθε χρόνο πληρώσατε δόσεις. Και οι δόσεις δεν πληρώνονται. Επομένως, υπάρχει ένα κυβερνητικό μήνυμα ότι η Ελλάδα θα επιχειρήσει να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, χωρίς όμως να κινδυνεύει δημοσιονομικές αντοχές της οικονομίας. Κύριε Μητσοτάκη μου, δεν θα μας μάθετε από οικονομία. Μπορεί να κάνετε διάφορες περιγραφές, γιατί σας βγάζουν στα κανάλια και οι δημοσιογράφοι σας κάνουν μια ερώτηση και μόνο μιλάτε εσείς και δεν κάνουν ερωτήσεις. Αλλά υπάρχουν στο διεθνές περιβάλλον, κύριε Πρωθυπουργέ μου, τόσες πολλαπλές πιέσεις, οι οποίες υπογραμμίζουν την οικονομική πραγματικότητα της χώρας. Ότι δεν χρειάζεται, κυρίες και κύριοι, να λέμε ότι αν δεν κάνουμε την οικονομία όπως την κάνουμε εμείς, θα έχουμε άλλη μια εθνική κρίση μέσα σε μια παγκόσμια κρίση. Όταν υπάρχει παγκόσμια κρίση, κύριε Πρωθυπουργέ, όπως είπατε, υπάρχει και εθνική κρίση. Η λέξη παγκόσμια κρίση περιλαμβάνει όλη την παγκοσμιοποίηση των χωρών. Η Ελλάδα δεν εξαιρείται. Γι' αυτό δεν πάει να πει ότι βγάλατε τις 120 δόσεις οι οποίες μπήκαν στο επίκεντρο των διαφόρων δελτίων ειδήσεων να μας λέτε ότι η διεθνής κρίση δεν θα επηρεάσει την εθνική κρίση. Όλα αυτά τα πράγματα είναι θέματα τα οποία αφορούν τους Έλληνες, οι οποίοι θέλουν καλή ψυχολογία για να δεχθούν τα μέτρα σας και δεν θέλουν ελπίδες οι οποίες δεν έχουν μέλλον, ελπίδες οι οποίες δεν πρόκειται να υλοποιηθούν, ελπίδες οι οποίες χρειάζεται να έχεις στην τσέπη σου πολλά λεφτά, ούτως ώστε όταν βάζεις το χεράκι μες στην τσέπη να μπορείς να πληρώσεις τη συμφωνία την οποία έκανες υπό μορφή δοσολογίας. Απ' την άλλη πλευρά, όλα τα άλλα είναι παραμύθια χαρί μας, διότι το μόνο το οποίο έχει μονόπλευρη πραγματικότητα, το μόνο το οποίο είναι μονόδρομο στην καθημερινότητα, είναι η οικονομία. Η οικονομία είναι μονόδρομος, δεν έχει στενάκια.
Έχεις, πληρώνεις. Δεν έχεις, δεν πληρώνεις. Απλά και ωραία πράγματα. Την άλλη πλευρά, κάναμε και παρέμβαση στα καύσιμα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 το λίτρο. Θα το δούμε. Αυξάνεται επιδότηση στην Αντλία. Είδες και κύριε, όλα αυτά τα πράγματα είναι κοροϊδία η οποία δεν χρειάζεται να αναφέρεται από το πολιτικό σύστημα. Να βγει ο κύριος Πρωθυπουργός και να πει τιμή καυσίμων συν ΦΠΑ και τελείωσε. Όχι τιμή καυσίμων 70% φόρος και συν ΦΠΑ. Μάθαμε να βάζουμε στα πάντα φορολογία. Μάθαμε να λέμε πριν τις εκλογές ότι θα καταργήσουμε το ένα και το άλλο. Μάθαμε να λέμε ότι μετά τις εκλογές δεν μπορούμε να το καταργήσουμε γιατί μπήκε σε μια ευθεία οδό η οικονομία. Θυμηθείτε τι έλεγε ο Τσίπρας. Θα καταργήσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τον κατήργησε στα ακίνητα. Και έχει τα μούτρα ο κύριος Τσίπρας και κατεβαίνει στην πολιτική και τον ανέχει το ελληνικός λαός. Είναι δυνατόν να υπάρχει φόρος κατανάλωσης, ειδικός φόρος κατανάλωσης στα ακίνητα, στις βενζίνες? Είναι δυνατόν να υπάρχει ειδικός φόρος στα ακίνητα, όταν υποτίθεται το χρήμα το οποίο έχεις για να αγοράσεις ένα ακίνητο είναι καθαρό, φορολογημένο, άρα το παίρνεις και το κάνεις ό,τι θέλεις. Αγοράζεις ένα ακίνητο και συνεχεία έρχεται και σου βάζει φόρο στο ακίνητο. Έλεος. Η φορολογία στην Ελλάδα, η γκαξτερική φορολογία, είναι ένας εύκολος δρόμος για να μαζεύει χρήματα ένα κράτος χωρίς να εφαρμόζει μια σωστή οικονομική πολιτική, η οποία οικονομική πολιτική να φορολογεί όλους αυτούς οι οποίοι έχουν κερδοφορία, όλους αυτούς οι οποίοι πρέπει να πληρώσουν φόρους για να συντηρηθεί η πατρίδα, αλλά όχι με γκαξτερική φορολογική πολιτική που σιγά σιγά θα περπατάμε στον δρόμο και θα μας βάζουν φόρους.

0: Και περιμένουμε μια δήλωση από την αγαπημένη μας κυβέρνηση σχετικά με τους πυράβλους αέρος-αέρος Μέτεωρ που πούλησε η Γαλλία στην Τουρκία. Η Γαλλία συμφώνησε να πουληθούν στην Τουρκία αυτοί οι πύραυλοι Μέτεωρ για να εξοπλιστούν τα τουρκικά μαχητικά αεροπλάνα. Κατά τα άλλα, υποτίθεται εμείς κάναμε συμμαχία με τους Γάλλους. Υποτίθεται κάναμε συμμαχία με τους Γάλλους. Μια συμμαχία η οποία είναι μόνο στα λόγια και όχι στα έργα. Ο Γάλλος πρόεδρος, επαναλαμβάνω, γράψε σε ένα χαρτάκι αυτό, απέρριψε το αίτημα της ελληνικής πλευράς για την άσκηση βέτο την πώληση των πυράβλων Μέτεωρ στην Τουρκία. Δεν αναφέρεται ρητά μέσα στη συμφωνία σχετικά με το τι υποτίθεται η κυβέρνηση να κάνει. Δεν ξέρουμε αν η κυβέρνηση έχει κάνει μια πραγματική συμμαχία με τους Γάλλους όταν οι Γάλλοι έχουν του κόσμου τις επιχειρήσεις και τα εργοστάσια στην Τουρκία, που ήταν τώρα τους πουλήσαν και τους πυράβλους. Και από την άλλη μεριά, θα υπάρξει και ενίσχυση συνεργασία στον τομέα αμυντικής βιομηχανίας με τους Τούρκους σε στρατιωτικό πεδίο, ενώ από την άλλη πλευρά υποτίθεται ότι με τους Γάλλους εμείς κάναμε συμμαχία. Τρίχες κατσαρές με κεφαλαία γράμματα. Καλημέρα, κύριε.
1: Καλημέρα, κύριε Βαζαφιού. Τρίχες κατσαρές με γυαλοβάβακες, τα έλεγα.
0: Γυαλοβάβακες.
1: Διότι από τους πρώτους που μας παρέλυσαν στη Μικρά Ασία ήταν οι Ιταλοί και οι Γάλλοι. Λοιπόν, θα σας πω μόνο 2 λεπτά θα χρειαστώ. Το 1 λεπτό είναι να εξηγήσω ποιος ήταν ο Σαμουήλ. Και το δεύτερο, τις ανατριχιαστικές δηλώσεις του Πατριάρχη της Βουλγαρίας, για να καταλάβουμε σε τι όνειρα ζούμε. Ήτανε 4 αδέλφια, οι λεγόμενοι Κομιτόπουλοι. Ο Δαβίδ, ο Μωυσής, ο Αρών και ο Σαμουήλ. Οι 2 πόροι σκοτώθηκαν σε μάχες και ο Αρών σκοτώθηκε τον αδελφό του. Τον έσφιξε ο αδελφός του, ο Σαμουήλ. Αυτοί ευνοήθηκαν ειδικά από τον αυτοκράτορα Τσιμισκή, αρμενικής καταγωγής ο Τσιμισκής, ο Τσιμισκισκάκ λεγόμενος. Και ήταν και αυτοί αρμενικής καταγωγής. Ευνοήθηκαν με προνόμια, με δυνατότητες, με αξιώματα και προπαντός με στρατιωτικά αξιώματα. Και τους έστειλαν στις παραμεθόριες περιοχές για να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Πασαφίλη, ότι αυτό αχαριστεί ατρός από τον έμπιστό σου. Αυτόν που ευνοείς, αυτό που του δίνεις. Λοιπόν, ανέβηκε λοιπόν ο Σαμουήλ, αφού φαγώθηκαν τα άλλα 3 αδέλφια, ανέβηκε ο Σαμουήλ. Και έκανε αυτό που έκανε, και να σας εξηγήσω εδώ, για να φύγουν αυτές οι ιστορικές ανακρίβειες που λένε κάποιοι ότι εμείς βγάλαμε τα μάτια. Ναι, ξέρετε γιατί. Το να είναι κάποιος υπήκοος τότε στο Βυζάντιο, αν στασίασε.
0: Γιατί το αναφέρετε αυτό το θέμα τώρα,
1: το αναφέρω και το ανέφερε ο Βούλγαρος.
0: Πολύ ωραία, τελειώσαμε αυτό το θέμα. Ας πούμε στην ουσία τώρα.
1: Όχι, η εξόρυξη οφθαλμών και το κόψιμο της μύτης ήταν.
0: Πολύ ωραία. Αυτά είναι ιστορικά θέματα. Δεν μας ενδιαφέρουν. Μας ενδιαφέρει. Μισό λεπτό λίγο. Τι είπε η Γερμανίδα για τους Σκοπιανούς. Δεν μας ενδιαφέρει ο Βούλγαρος.
1: Ο Πατριάρχης είπε ότι υπερασπιζόταν την πατρίδα του. Παρασύρθηκε τι γίνεται τώρα. Και ότι μας χρωστούσαν οι Έλληνες.
0: Πολύ ωραία.
1: Είπε τη Φον Λάιεν, την Ούρσουλα. Κανένα δεν την έβαλε στη θέση. Είπε το υπόγραψε ο προηγούμενος και εμείς το σεβόμαστε και το. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εφόσον. Γιατί πηγαίνω εγώ στα δικαστήρια, σαν Παμακεδονική. Να τρέχω στους Άριους Πάγους για να υποστηριχτεί.
0: Αυτό το θέμα να μου πείτε. Πήγατε στον Άριο Πάγο για ποιο θέμα?
1: Για ποιο θέμα? Να σταματήσουμε, γιατί αυτοί ζήτησαν την ανάκριση της απόφασης 82 που τους συντρίψαμε το 2024 στο εφετείο της Κοζάνης, και ζήτησαν αυτοί να την πάρει ο Άριος Πάγος να την ακυρώσει για να μπορούν να ανοίγουν άνετα ψευτοσχολεία της ψευτομακεδονικής γλώσσας στη Μακεδονία κυρίως. Στη Δυτική Μακεδονία κυρίως. Και τη δημιουργία μειονότητα.
0: Και το ελληνικό κράτος τι κάνει?
1: Τι μπορεί να δεν κάνει? Όχι μόνο δεν κάνει τίποτα το ελληνικό κράτος, αλλά ουσιαστικά απάντησε χλιαρά στην Ρωσία.
0: Δηλαδή θα έρθουν οι Σκοπιανοί να ανοίξουν σχολεία στην Ελλάδα?
1: 100%. Όπως με βλέπετε και σας βλέπω, κύριε Ραπεσαφίδη, γι' αυτό και ο διωγμός μας, σαν Παμακεδονική από την περιφέρεια και Δυτικής Μακεδονίας. Κατήγγειλα ήδη τη δημοσιογράφο την κυρία Κωνσταντίνου ότι εξυπηρετεί τα σχέδια των Σκοπιανών.
0: Ωραία, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.
0: Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αυτά σχετικά με τους Σκοπιανούς. Για την άλλη μεριά, υπάρχουν 16 βιομηχανοί που εκπέμπουν σήμα κινδύνου για τον ενεργειακό εφιάλτη που έρχεται. Μιλάει κανείς για τον ενεργειακό εφιάλτη? Όταν, κυρίες και κύριοι, στην Ισπανία πάνω από 500.000 διαδηλωτές στη Μαδρίτη ξέσπασαν με ακραίες διαμαρτυρίες σχετικά με τις τιμές των ακινήτων και ειδικότερα σχετικά με τις τιμές των ενοικίων των ακινήτων. Στην Ελλάδα τι συμβαίνει? Υπάρχει πλήρης ησυχία και ο μήνας έχει 9. Είναι θέμα αυτό που γίνεται, δεν είναι πρόβλημα αυτό που γίνεται με τα ενίκια? Δεν είναι θέμα αυτό που γίνεται με τις τιμές των ακινήτων. Εδώ φτάνουμε στο σημείο το ευρώ πλέον να έχει μετατραπεί σε ένα νόμισμα το οποίο δεν έχει σχέση με το συμφέρον του λαού. Είναι δυνατό να παίρνεις ένα κουλούρι και να δεις 5 ευρώ? 5 ευρώ είναι 1800 δραχμές, 1700 δραχμές. Είναι δυνατό να βγαίνει υπουργός και να λέει και μέχρι 25, μέχρι 0,25 ευρώ να φτάσει η βενζίνη είναι καλή η τιμή και να μην πάει παραπάνω? Και αυτός εξακολουθεί, κύριε Μητσοτάκη, να είναι υπουργός, κύριος Κερίδης. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα σε όλη τη Γαλλία, να έχει ξεσηκωθεί το σύμπαν και οι ειδήσεις να λένε ότι είναι αριστερή? Είναι δυνατόν να συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα σε όλη,

0: Ελεύθερη οικονομία έχουμε, θα μου πείτε. Αλλά η ελεύθερη οικονομία πρέπει να είναι πραγματικά ελεύθερη, όχι με ομοιωματικά. Σε ελεύθερη οικονομία δεν φορολογούμε τα πάντα. Δεν παίρνουμε τη βενζίνη και εκτός από το ΦΠΑ που μπαίνει σε κάθε προϊόν που πωλείται, τις βάζουμε και 70% φορολογία από πάνω. Πού γίνονται αυτά τα πράγματα? Γι' αυτό το 50% των Ελλήνων δεν ψηφίζει. Μόνο αν ψηφίζετε όλοι σας θα στείλετε μηνύματα δυναμικής ότι ο λαός πλέον πρέπει να υπολογίζεται και να μην περιφρονείται. Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, το παραμύθι της Χαλιμάς που γίνεται συνεχώς πριν από κάθε εκλογική αναλογή.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
3: On Air Media Group.
1: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Να το κάνει μπιμπελό. Ή το μπιμπελό θα είναι μπιμπελό ή ο κουμπαράς θα είναι κουμπαράς. Όταν αυτή τη στιγμή διαμαρτύρεστε ανεπίσημα και λέτε yes men επίσημα, τότε δεν μπορεί να προέλθει καμία αλλαγή στη μόνιμη μορφή διακυβέρνησης της Ελλάδος, όποιος και να έρθει. Και από τον ουρανό να έρθει ένας κυβερνήτης θα ακολουθήσει την ίδια λογική, διότι το σύστημα είναι κτισμένο όπως είναι κτισμένο σήμερα. 300 βουλευτές και 70 υπουργοί. Τι κάνουν οι 70 υπουργοί? Τι θα πει υπουργός, αναπληρωτής υπουργός και τρεις υφυπουργοί από πίσω? Όταν, κυρίες και κύριοι, είμαστε η μοναδική χώρα που δεν διαμαρτυρόμεθα για τίποτε. Όπως γίνεται στην Ιταλία, στη Γερμανία, το Βέλγιο, στην Ολλανδία, στην Ισπανία, στη Γαλλία, παντού. Στη Σερβία, αν θυμάστε. Στη Βουλγαρία, αν θυμάστε πρόσφατα. Στη Ρουμανία το ίδιο. Στην Ουγγαρία το ίδιο. Εδώ διαμαρτυρηθήκαμε μόνο για την ιστορία των Τεμπών. Και τι έγινε? Έγινε εκμεταλλεύσιμη κατάσταση για να υποβάλει υποψηφιότητα και να κάνει κόμμα η γνωστή κυρία. Όλα αυτά τα πράγματα δεν σας απασχολούν? Μόνο εσείς μπορείτε να διορθώσετε τη χώρα, κανένας άλλος. Και για τη διορθώσετε πρέπει να πάτε όλοι να ψηφίσετε. Άκυρο θέλετε, άκυρο να ρίξετε. Λευκό θέλετε, λευκό να ρίξετε. Αλλά όλοι να πάνε να ψηφίσετε. Ακόμα και τα λευκά και τα άκυρα θα παίξουν μεγάλο ρόλο στο μέλλον το πολιτικό της χώρας μας. Δεν μπορεί το 50% να μην ψηφίζει και να λέμε ότι έχουμε δημοκρατία, ή να λέει τι να πάω να ψηφίσω, δεν αξίζει ο κόπος. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 10. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
2: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
3: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
2: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.

0: Πάμε επόμενη γράμμη.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Isomat Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Isomat Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Isomat Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Από το 1995 η Milka Styles είναι το όνομα που εμπιστεύεσαι στα είδη γηινής με ποιότητα, design και πολυτέλεια όλα σε ένα. Με μεγάλη διαθεσιμότητα, ανταγωνιστικές τιμές, μεταφορά στην πόρτα σας και δωρεάν αποτύπωση και σχεδιασμό, η Milka Styles ξεχωρίζει και αποτελεί το σημείο αναφοράς στα είδη γηινής, τα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου. Βρείτε μας στο www.milkastyles.gr ή στη διεύθυνση Εγνατία Οδός, περιοχή Δερβενίου Λιτή. Milka Styles. Design, ποιότητα και πολυτέλεια από το 1995.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sales service. Χρυσοστόμου Σμύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
3: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
4: Πλακάκια.
3: Ωραία. Πόσα?
4: Δεν ξέρω.
3: Τι σχέδιο?
4: Δεν ξέρω.
3: Τι χρώμα?
4: Δεν ξέρω.
3: Τι ξέρεις?
4: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου που έχει Tile Days.
3: Tile Days?
4: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια αλφα ποιότητας από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
3: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο τον Οκτώβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να καλημερίζω τη γνωστή δημοσιογράφο και δικηγόρο, την κυρία Μέρη Μπενέα. Καλημέρα, κυρία Μπενέα μου.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαζαφυρίου. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, την υπέροχη, στη Βόρεια Ελλάδα, σε όλους από εκεί πάνω.
0: Πώς αισθάνεστε, καλά, με όλα αυτά που γίνονται στη χώρα μας?
1: Ήρθε το φθινόπωρο που ο καιρός είναι πολύ γλυκός, τρυφερός. Δεν έχει αυτή την αγριάδα του καλοκαιριού που εγώ δεν την αντέχω. Και νιώθω πάρα πολύ ωραία. Ο Οκτώβρης είναι ο αγαπημένος μου μήνας.
0: Από καιρικές συνθήκες.
1: Ναι, από καιρικές.
0: Σε θέμα πολιτικών συνθήκων και οικονομικών συνθήκων, τι έχετε να πείτε?
1: Θα ξεκαρδιστώ. Για να μην κλάψω, κύριε Παπαζαφυρίου. Τι εννοείται από θέμα πολιτικών συνθήκων? Πάνε όλα από το κακό στο χειρότερο.
0: Έχουμε δημοσκοπήσεις, οι οποίες είναι παγκόσμιο ρεκόρ. Ο αριθμός των δημοσκοπήσεων που γίνεται στην Ελλάδα, μου έχουν πει πάρα πολλοί από άλλες χώρες που επικοινωνούν με την εκπομπή, δεν γίνεται πουθενά.
1: Κοιτάξτε, την Παρασκευή το βράδυ, η Εστία γιόρτασε τα 150 χρόνια της. Εγώ εργάζομαι στην Εστία, όπως ξέρετε.
0: Γνωρίζω. Εξαιρετική εφημερίδα.
1: Εκεί λοιπόν, ένας από τους ομιλητές που ήταν όλοι αξιόλογοι ήταν ο καθηγητής Ιωαννίδης, ο οποίος είχε μάλιστα από το εξωτερικό αποβρίσκεται. Και ο άνθρωπος αυτός συγκλώνησε, γιατί δεν μίλαγε με τίποτα άλλο παρά μόνο με αριθμούς και στοιχεία. Ακριβώς λέγοντας πράγματα. Το έφερε τώρα κουβέντα, ξέρω το λεπτό. Λέγοντας
0: πράγματα. Πολύ καλά κάνετε,
1: που αγνοούμε και που είναι συγκλονιστικά. Δηλαδή, αν. Θα δημοσιευθούν, φαντάζομαι, σίγουρα αυτά.
0: Για λίγο πέστε 2-3 πράγματα.
1: Καταρχήν έλεγε τη θέση της χώρας μας, ας πούμε, στην ελευθερία του τύπου. Είναι κάτω και από την Αφρική.
0: Ακριβώς.
1: Από χώρες της Αφρικής. Έλεγε το περίφημο αφήγημα για τα πανεπιστήμια της Ελλάδας και έλεγε ότι κανένα πανεπιστήμιο της Ελλάδας δεν είναι στα 500 καλύτερα του κόσμου. Δηλαδή, γκρέμισε με στοιχεία και με τίποτα άλλο το αφηγηματάκι της κυβέρνησης Μητσοτάκη, να σας το πω έτσι. Ευχαριστώ. Αλλά με στοιχεία και αριθμούς, χωρίς προκατάληψη, χωρίς κορώνες, χωρίς τίποτα πολιτικό, μόνο με αριθμούς. Και οι αριθμοί, ξέρετε, κύριε Παπαζαφύρη, εσείς το ξέρετε καλύτερα, είναι αμήλικτοι.
0: Μα δεν αμφισβητούνται.
1: Ακριβώς, είναι αμήλικτοι, αυτό λέω, δεν αμφισβητούνται. Τα λόγια μπορεί να πεις ό,τι θέλεις, αλλά οι αριθμοί.
0: Ακριβώς.
1: Νομίζω ότι είναι τα πράγματα όλο πάνε, γίνονται όλο και πιο δύσκολα.
0: Πού οδηγούμεθα με αυτή τη ιστορία, διότι πέρα βλέπουμε.
1: Ο χειμώνας θα είναι πολύ σκληρός, όπως φαίνεται. Και το καταλαβαίνετε αυτό και πάλι με αριθμούς, κύριε Παπαζαφυρίου, διότι τα καύσιμα ανεβαίνουν ανεξέλεγκτα. Μιλάνε για ακόμα και για 2 ευρώ, συγγνώμη, το λίτρο το πετρέλαιο. Ναι, ακόμα και αυτό έχω ακούσει.
0: Ναι, όταν βγαίνει ο κύριος Κερίδης και λέει και 2,5 ευρώ να πάει, δεν πειράζει. Και εξακολουθεί να είναι στη θέση του. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος πώς μπορεί να κρυθεί?
1: Γιατί ο μόνος είναι. Εδώ βγήκε ο άλλος ο βουλευτής, δεν ξέρω, θυμάμαι και το όνομά του, κακά. Τέλος πάντων, ένα όνομα περίεργο. Θα καταλάβετε ποιος είναι όμως. Που είπε ότι αν δεν έχουμε 10 ευρώ να βάλουμε βενζίνη, να πηγαίνουμε με τα μέσα.
0: Ακριβώς.
1: Δεν μας είπε. Όλοι οι βουλευτές και οι υπουργοί του κ. Μητσοτάκη κάτι τέτοια έχουν να μας πω μονάχα. Εγώ δεν καταλαβαίνω ένα πράγμα. Αυτοί για ποιο λόγο είναι στις θέσεις τους και τους πληρώνουμε? Για ποιο λόγο εξελέγησαν και γίνανε αυτό που γίνανε? Υποτίθεται για να πάνε τη χώρα μπροστά και για να βοηθήσουν οι υπηρέτες του λαού.
0: Υπήρξαν ποτέ οι πολιτικοί υπηρέτες του λαού στην Ελλάδα? Ή είναι τα αφεντικά του λαού? Μήπως φταίει ο λαός?
1: Γιατί αφεντικά, μόνο τα αφεντικά.
0: Ναι.
1: Τύρανοι. Ειδικά οι τελευταίοι είναι τύρανοι.
0: Υπάρχει μια παροιμία που λέει το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι.
1: Βεβαίως,
0: αυτή η παροιμία όμως, μισό λεπτό, την έχω μεταποιήσει και λέω ότι το ψάρι βρωμάει από το λαό στην Ελλάδα. Ο λαός βγάζει τα κεφάλια.
1: Κοιτάξτε,
0: τρεις οικογένειες κυβερνάνε την Ελλάδα 200 χρόνια.
1: Είναι όπως το λέτε, βεβαίως, και ο λαός έχει μεγάλη ευθύνη, αλλά πρέπει να δούμε, να συνυπολογίσουμε όμως και τι οφεί αυτό το λαό στο να είναι έτσι. Εντάξει, πρέπει να. Δηλαδή, είναι μία. Η κότα έκανε το αυγό, το αυγό την κότα. Όντως όπως το λέτε είναι, αλλά ο λαός αυτός έχει δείξει, έχει και σελίδες στην ιστορία του, πολύ λαμπρές. Και πρόσφατα προσπάθησε, έκανε κάποιες κινήσεις και βγήκε στους δρόμους, αλλά δεν έχει, αυτό που κάνει είναι ότι δεν έχει διάρκεια, κύριε Παπαζαφύρου. Βλέπετε τώρα τι γίνεται στη Γαλλία, έτσι. Εγώ τους θαυμάζω τους Γάλλους. Πάντα τους θαύμαζα. Από τότε που διάβασα Και έφαγα με το κουτάλι την ιστορία της Γαλλικής Επανάστασης, γενικά την ιστορία της Γαλλίας.
0: Και νέα παιδιά, είναι, η πλειοψηφία
1: ναι,
0: νέα παιδιά.
1: Είναι ένας υπέροχος λαός που έχουν ιστορία και έχουν και φρόνημα και έχουν και μια περηφάνεια φοβερή. Δηλαδή την εκδηλώνουν συνέχως. Καταρχήν έχουν συνείδηση. Όλα ξεκινάνε από τη συνείδηση. Έχουν συνείδηση, έχουν ταυτότητα, έχουν φρόνημα, έχουν αξίες. Πάρα τα όσα λέγονται και για τους νέους, γιατί εκεί δεν είναι νέοι που λένε για τους νέους ότι δεν έχουν όραμα. Εκεί δεν είναι νέοι.
0: Ακριβώς.
1: Όλοι αυτοί που ξεσηκώθηκαν είναι νέοι.
0: Και μιλάμε για χιλιάδες χιλιάδων ξεσηκώνα.
1: 2.000 συλλήψεις την ημέρα γίνονται.
0: Ακριβώς.
1: Και είναι απτόητοι, είναι στους δρόμους όπως ήταν οι αγρότες. Ξεχνάμε τι έγινε με τους αγρότες. Ποιοι μπήκανε μπροστά σε όλο αυτό το παιδομάζωμα, να το πω έτσι, που γίνεται των αγροτών. Δηλαδή ότι δεν αφήνουν τίποτα όρθιο οι εταιρείες. Τίποτα δεν αφήνουν όρθιο. Οι αγρότες βγήκαν μπροστά εκεί. Και μετά συνεχίστηκε και εδώ. Βγήκαν και οι δικοί μας και κάνανε πολύ μεγάλο αγώνα.
0: Δεν μου λέτε.
1: Και είδατε τι έγινε και εδώ.
0: Σε τι ψυχολογική
1: τώρα
0: κατάσταση.
1: Έχουν μια λύση εκεί πάνω σε εσάς. Οι ψαράδες.
0: Το ξέρω, ναι. Είχε έλλειψη από ψάρια χθες Σαββατοκύριακο.
1: Και εδώ, κύριε Παπαδόπουλο.
0: Δεν μου λέτε. Πώς μπορούμε να κρίνουμε όλη αυτή την ιστορία όταν βλέπουμε ότι υπάρχει μία νοοτροπία στον κόσμο ο οποίος δεν διεκδικεί όπως πρέπει να διεκδικήσει με βάση τα δημοκρατικά δεδομένα, τα δικαιώματά του. Μήπως τόσα χρόνια από τον Καποδίστρια και μετά ο Έλληνας εκπαιδεύτηκε ή κληρονόμησε πολλά από το παρελθόν με αποτέλεσμα να έχει διαμορφώσει ένα χαρακτήρα ο οποίος δεν δημιουργεί τις διαμαρτυρίες που πρέπει να δημιουργήσει. Διότι εδώ γίνονται οικονομικά όργια στην Ελλάδα. Οικονομικά όργια.
1: Ακριβώς. Γίνονται οικονομικά όρια. Πολλά από αυτά μαθαίνονται. Μάλλον κάποια από αυτά μαθαίνονται. Γιατί έχει σημασία και αυτό.
0: Γιατί πρέπει να μαθευτούν.
1: Για να έχει κάποιος αντίληψη, και πρέπει, μάλλον για να έχει κάποιος άποψη, πρέπει να έχει αντίληψη. Πολλοί κόσμος, ο περισσότερος, δεν έχει αντίληψη του τι γίνεται. Μην κοιτάτε, εμείς οι δημοσιογράφοι μπερδευόμαστε και νομίζουμε ότι επειδή τα ξέρουμε εμείς, θα ξέρει και ο κόσμος. Πόσα πράγματα δεν μπορούμε να τα δημοσιεύσουμε, κύριε Παπαζαφυρίου, γιατί είναι οι εταιρείες από πίσω που δίνουν λεφτά στα μέσα διαφήμιση κτλ. Πόσα πράγματα μπλοκάρουν από τις εταιρείες. Να σας πω εγώ κάτι που δεν ξέρω αν πρέπει να το πω, αλλά εγώ θα το πω και ας γίνει ό,τι θέλει. Μπορώ να το πω.
0: Σας
1: ρωτάω καταρχήν.
0: Έστω το.
1: Μπορώ. Λοιπόν, γιατρός, εγώ το δημοσίευσα στη δική μου ιστοσελίδα, τη δική μου τις δικογραφίες. Λοιπόν, γιατρός, μητέρα με δύο αμαία παιδιά. Στο κέντρο της Αθήνας είναι το ιατρείο της, στην οδό Σμολένσκι συγκεκριμένα, σας λέω, και που είναι μεταξύ Λυκαβητού και Εξαρχείων. Κομμένο το ρεύμα από λάθος του ΔΔΕ από τις 7 Ιουλίου. Η γυναίκα δεν έχει ακόμα ρεύμα.
0: Και γιατί δεν το συνδυτεί.
1: Αυτό το διανοείστε αυτό που λέω. Διότι πήγε ο ΔΔΕ, λέει, εκείνη, από ό,τι μου είπε εκείνη, έκανε κάποιες δουλειές, έκοψε κάποιο καλώδιο, έσκαψε το πεζοδρόμιο, έκοψε κάποιο καλώδιο, δεν ερχόταν παρά τις οχλήσεις να συνδέσει το ρεύμα. Το αποτέλεσμα είναι ότι πήγε και έκλεισε μετά από μήνες το πεζοδρόμιο και ακόμα η γυναίκα δεν έχει ρεύμα, χτυπιέται και φωνάζει και πάει και ξαναπάει. Και τίποτα δεν έχει, γιατί λέει το καλώδιο έχει συνδεθεί, είναι μικρότερο από ό,τι κάτι, δηλαδή ακατανόητα πράγματα. Το θέμα δεν είναι θέμα καλωδίου, ούτε θέμα τεχνικό.
0: Μισό λεπτό, συνέπειες δεν υπάρχουν, κράτος δεν υπάρχει να ελέγξει τη ΔΕΗ.
1: Η μόνη συνέπεια είναι ότι το έγραψα εγώ. Και σε άλλα μέσα που επιχείρησε η γυναίκα αυτή να βγει, ενώ τα μέσα βεβαίως και οι δημοσιογράφοι έδειξαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, η εταιρεία που είναι προφανώς χορηγός, δίνει διαφήμιση.
0: Η ιδιωτική εταιρεία το έκανε αυτό το πράγμα.
1: Αυτή ο ΔΔΕ, κύριε Παπαζαφύρο.
0: Το ΔΔΕ αυτή τη στιγμή ελέγχει το ρεύμα στην Ελλάδα, είναι υποχρεωμένο.
1: Αυτό σας λέω, αυτό λέω κι εγώ. Αυτό σας λέω. Και ξέρετε πόσα περιστατικά είναι. Θυμάμαι, έχω ακούσει πολλούς ανθρώπους να λένε ότι τους υπερχρεώνουν άλλα πράγματα, τους κάνουν λάθος στο λογαριασμό και ο άνθρωπος πρέπει να το πληρώσει αφού έχει έρθει ο λογαριασμός. Έχουν βγει περιστατικά τέτοια, μάλιστα και στην εκπομπή. Το Open, σε εκπομπή του Χαριτάτου, και αυτός ο άνθρωπος, ο δημοσιογράφος, και αυτός κάνει πολύ καλή δουλειά.
0: Βγήκαν
1: άνθρωποι εκεί και μιλάγανε. Και σας λέω και αυτή την περίπτωση που είναι για μένα δεν είναι μόνο η βλάβη ότι ένας άνθρωπος, μια γυναίκα, μια μητέρα, γιατρός με δύο παιδιά, αμαία, δεν έχει ρεύμα στο σπίτι της δύο μήνες. Θα μου πείτε τι έκανε τόσο καιρό. Πήγαινε, έμενε στο σπίτι του πατέρα της από εδώ και από εκεί. Το θέμα είναι ότι τώρα τα παιδιά αρχίσανε σχολείο και πρέπει να είναι στο σπίτι τους. Για μένα λοιπόν το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν πουθενά αποκούμπη, πουθενά η δικαιοσύνη, ας πούμε, πού είναι η δικαιοσύνη. ξέρετε ότι το να σου κόψει σε κάποιο το ρεύμα χωρίς λόγο είναι αδίκημα ποινικό και μάλιστα βαρύ. Ποιος κινήθηκε για αυτή την ιστορία.
0: Μα και ζημιά να υπάρχει, γιατί οι ζημιές γίνονται, πρέπει άμεσα να, να παρέμβει ο ΔΕΔΙΕ για να.
1: Πληρώνει φόρους αυτή η γυναίκα, κύριε Παπαδοστατήριου. Πληρώνει φόρους. Και το αποτέλεσμα είναι ότι προστρέχουν οι άνθρωποι αυτοί όχι στη δικαιοσύνη, όχι στην πολιτεία που θα έπρεπε, αλλά στο δημοσιογράφο. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε υποκαταστήσει δηλαδή τις αρχές αυτού του τόπου. Και το καταλαβαίνω αυτό.
0: Ναι, αλλά αρκεί να ενημερώνει το δημοσιογράφος όταν η ενημέρωση δεν από τα γνώριμα στοιχεία τα οποία πληρώνουμε φόρους και τα λοιπά δεν γίνεται, που είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν όλα τα παρόμοια περιστατικά, τα δελτία ειδήσεων κτλ. Εδώ ένα μήνα ασχολούμεθα με τον δημοσιογράφο που πέθανε. Δεν έχω τίποτε με το θέμα.
1: Ποιο δημοσιογράφο?
0: Τον
1: τραγουδιστή.
0: Τον τραγουδιστή που πέθανε.
1: Φτάνει.
0: Έλεος, φτάνει. Κάθε μέρα εκπομπές, το τι λένε προκαλούν το γέλο. Τα ίδια πράγματα λένε.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Δηλαδή, μιλάμε για μια πλήση του εγκεφάλου η οποία ξεπεράσει κάθε όριο δημοκρατικής διαδικασίας από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Το ένα είναι αυτό που λέτε, πολύ σωστό. Δηλαδή, όντως γίνεται χρησιμοποιείται όλο αυτό για να. Σαν πέπλο για να καλύπτει τα πραγματικά προβλήματα. Ας πούμε, όντως είναι πολύ βολικό κάποιες φορές. Η επικαιρότητα είναι πολύ βολική για τις εκάστοτε κυβερνήσεις και πόσο μάλλον για τη συγκεκριμένη. Αλλά απ' την άλλη, βέβαια, βγαίνουν πάρα πολλά πράγματα και για την ίδια την πολιτεία.
0: Ναι, αυτό δεν λέγεται δημοκρατία όμως. Όταν μια δημοκρατία λειτουργεί με το 42% και όταν η μειοψηφία κάνει πλειοψηφική κυβέρνηση, αυτό δεν λέγεται δημοκρατία.
1: Εντάξει.
0: Τι θα πει ενισχυμένη αναλογική. Είναι πολύ εύκολο να βρίσκουμε εκφράσεις. Γιατί παλιά θυμάμαι, αργά το βράδυ ψηφίζανε νομοσχέδια με κάτι εκφράσεις οι οποίες ήταν ελληνικές και τις δέναν όμορφα και ωραία για να έχουν ακουστικότητα και ψηφίζανε ένα νόμο που δεν είχε καμία σχέση με τη λογική. Τι θα πει ενισχυμένη αναλογική, μπορείτε να μου πείτε. Είναι δημοκρατία ενισχυμένη αναλογική?
1: Όχι, δεν είναι, κύριε
0: Παπαδοστατήριου. Η απλή αναλογική είναι η δημοκρατία.
1: Φυσικά αυτό σημαίνει δημοκρατία. Όπως ψηφίζουμε στα σωματεία. Όπως ψηφίζουμε. Που και εκεί τώρα έχει αλλοιωθεί, αλλά τέλος πάντων είναι πιο πραγματικό το αποτέλεσμα εκεί.
0: Μήπως, κυρία Μπενέα, να με συγχωρείτε, μήπως όλοι εμείς που λέμε τις αλήθειες από αυτά τα μικρόφωνα και τα λοιπά, είμαστε κορόιδα?
1: Δεν νιώθω κορόιδα εγώ, κύριε Παπαζαφίδη.
0: Εγώ δεν σας είπα ούτε εγώ νιώθω, αλλά μήπως είμαστε κορόιδα, διότι βλέπουμε συνέχεια αντιδράσεις.
1: Αλλά όντως σε οθούν να σκέφτεσαι αυτό, λες, μα μήπως εγώ είμαι βλάκας, ας πούμε, όλοι οι άλλοι είναι. Αλλά δεν νομίζω, αυτή την αντίληψη θέλουν να περάσουν και στον κόσμο και στα παιδιά.
0: Μισό λεπτό λίγο, Όταν έγινε ο κορονοϊός, κάναν ορισμένες οικονομικές διευκολύνσεις στα μαγαζιά, στους επιχειρηματίες κτλ. Και στις δόσεις που είχαν τα κανάλια από το διακανονισμό που κάνανε όταν αγοράσαν τα κανάλια και κάνανε διακανονισμό.
1: Ναι, ναι.
0: Οι δόσεις αυτές δεν είχαν πληρωθεί για ένα χρόνο. Από ό,τι έχω μάθει, εξακολουθούν να μην πληρώνονται.
1: Δεν το γνωρίζω για να σας πω. Δεν
0: το ψάξω.
1: Για πράγματα που δεν γνωρίζω. Θα το ψάξω και να
0: δηλαδή,
1: σας πω.
0: Δηλαδή, πού πάει η ιστορία σε αυτή τη χώρα? Δεν είναι δυνατόν να έχουμε 7 πτωχεύσεις από τον Καποδίστρια και μετά και μονίμως δισεκατομμύρια. Ελληματικά ταμεία.
1: Μα κύριε Παπαζαφυρίου, πώς δεν είναι δυνατόν όταν θέλουν την Ελλάδα αυτοί που τη θέλουν δεκαετίες, τι δεκαετίες, αιώνες. Η Ελλάδα είναι τι να πω τώρα, λουκούμι προφανώς και τη θέλουνε πάρα πολύ.
0: Είναι λουκούμι το οποίο είναι κρυμμένο σε αποδείξεις, δεν το εκμεταλλεύεται κανένας, διότι όταν διαβάζω εγώ ότι η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα είναι δραματική η μορφή της διαβίωσης των κατοίκων της, είναι οι χειρότερες πόλεις στην Ελλάδα, καταλαβαίνετε τι δράμα περνάνε οι κάτοικοι αυτών των πόλεων.
1: Μα δεν τους ενδιαφέρει, κύριε Παπαζαφυρίου, πώς ζούμε εμείς. Τους ενδιαφέρει πώς θα ζήσουν αυτοί τις ζωάρες τους. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα? Τι είναι αυτά που λέτε?
0: Ποιος σου εκλέει?
1: Ισοπεδώνουν τον κόσμο, να το πω εγώ έτσι όπως το νιώθω, την ψυχή μου να το βγάλω. Ισοπεδώνουν τον κόσμο και τη ζωή ολόκληρη για να πάρουν για ένα κομμάτι ψωμί ό,τι απομένει και να έρθουν να χτίσουν τις βιλάρες τους και να ζουν εδώ πέρα όπως θέλουν. Τι είναι αυτά που λέτε?
0: Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά όμως. Από την άλλη πλευρά ο κόσμος, αν ρωτήσετε και το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, λέει δεν ψηφίζω ή δεν αξίζει ο κόπος. Με αποτέλεσμα να έχουμε 50% αποχή. Ας πάνε να ψηφίσουν και να ρίξουν 50% άκυρο και να μαθευτεί ό,τι είναι φίλιο.
1: Ο κόσμος πρέπει να θυμηθεί ότι η Ελλάδα είχε κάποτε βιομηχανία δική της εδώ. Τι δηλαδή? Είχε κλωστοϊφαντουργία. Είχε. Καλά, από αγροτικά προϊόντα δεν το συζητάμε, δεν συγκρίνονται της Ελλάδας, ακόμα το λένε όλοι, οι πάντες το λένε αυτό. Κτηνοτροφία, τέτοια παράγωγα της κτηνοτροφίας, πρώτη χώρα. Ποια άλλη χώρα βγάζει γιαούρτι?
0: Yes.
1: Ποια άλλη χώρα βγάζει γιαούρτι?
0: Έχω πει κατ' επανάληψη. Όπως οι άλλοι βγάζουν.
1: Τα συμφέροντα και οι εταιρείες και άλλοι, όλοι αυτοί που είναι πίσω από όλο αυτό, θέλουν την Ελλάδα να την κάνουν, την έχουν κάνει. Δηλαδή να την αποτελειώσουν, την κάνουν τσιφλίκη. Κύριε Παπαζαφυρίου, δόθηκαν τα αρχαία, η Ακρόπολη.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό σε ποια άλλη χώρα έχει γίνει και δεν πέφτει ο ουρανός να τους πλακώσει τους ανθρώπους εκεί?
0: Καταρχάς η μικρή.
1: Η Ακρόπολη δόθηκε. Δεν υπάρχει, δηλαδή για μένα αυτό είναι τεράστιο. Είναι ξεπέραστο.
0: Οι μικρές πόλεις και τα χωριά αδειάζουν πληθυσμιακά. Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη έχουν 6,5-7 εκατομμύρια πληθυσμό. Φτάσαμε στο σημείο να είμαστε τόσο κορόιδα που έπρεπε να έχουμε φουλ παραγωγή αγροτικών προϊόντων, φουλ παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων, φουλ τουρισμό και οι άλλες βάζουν αυτοκίνητα και ό,τι θέλουν. Διότι θα πουλούσαμε εμείς τη μάσα και τη χάψα που την έχουν όλοι ανάγκη και θα μας παρακαλούσαν να κάνουμε εξαγωγές στη μάσα και τη χάψα και όχι να κάνουμε εμείς εξαγωγές μάσα και χάψα, γιατί έτσι είναι τα συμφέροντα ορισμένων που έχουν καταστρέψει. Η μισή Ελλάδα δεν καλλιεργείται, το ξέρετε.
1: Αυτό σας
0: έχουν αδειάσει τα χωριά.
1: Πώς θα καλλιεργείτε, κύριε Παπαζαφυρί? Ακριβώς. Ο κόσμος φεύγει. Οθείτε στις πόλεις. Αν υπήρχαν κίνητρα, δεν θα μέναν στην Ήπεθρο. Έχετε δει στη Γαλλική Ήπεθρο τι γίνεται, μια και μιλήσαμε πριν για Γαλλία? Έχετε δει? Είναι γεμάτη. Σε άλλες πόλεις της Ευρώπης υπάρχει Ήπεθρος που ζουν ωραία οι άνθρωποι. Και εδώ η ελληνική Ήπεθρος είναι αριστούργημα. Μακάρι να μπορούσα να ζήσω κι εγώ.
0: Μα υπάρχουν χωριά έξω από τη Θεσσαλονίκη τα οποία είχαν 2 και 3.000 κατοίκους και τώρα έχουν 15, 20, 30 κατοίκους. Δεν είχε γίνει ποτέ σωστή μεταφορά. Είχα κανονίσει εγώ ορισμένα χωριά τα οποία ήταν πάνω από τον κεντρικό δρόμο. Το λεωφορείο δεν πήγαινε μέχρι το χωριό μέσα. Σταματούσε τον κεντρικό δρόμο. Και έκανα εγώ φασαρία για να πηγαίνει μέσα στο χωριό για να παίρνει τους επιβάτες. Έπρεπε να κατέβει ένα χιλιόμετρο για να πάει στον δρόμο.
1: Εσείς λέτε αυτό. Εγώ, κύριε Παπαζαφυρίου, στο μέρος καταγωγής μου, στη Μάνη. Όταν πηγαίνω εκεί πέρα στο χωριό του πατέρα μου, στα Τσέρια, στη Μεσσηνιακή Μάνη, βλέπω το σχολείο και λέω, πραγματικά, τόσα χρόνια πριν οι παππούδες μας, πώς ζούσανε, πώς είχαν φτιάξει ένα αριστούργημα σχολείο. Και σ' άλλα χωριά τα σχολεία
0: ήταν και διαφορετικές οι σχέσεις
1: και
0: του κόσμου.
1: Τώρα δεν υπάρχει κανένα, μόνο κάτι γέροντες έχουν μείνει.
0: Κυρία Μπένεα, υπάρχει φιλία σήμερα? Πού είναι η φιλία η παλιά?
1: Τι νοείται η φιλία?
0: Δηλαδή είναι φίλοι πραγματικοί όπως είμαστε παλιά. Ο ένας βοηθούσε τον άλλον. Τώρα ο καθένας ήταν τον εαυτό του.
1: Δεν υπάρχει. Έχει διαραγεί ο κοινωνικός ιστός.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Και αυτό ήταν, το κόλπο.
1: Οι σχέσεις γενικά. Οι σχέσεις υπάρχουν βέβαια. Δεν λέω, μην τα ισοπεδώνω μόνο. Υπάρχουν και σχέσεις. Αλλά είναι πολύ δύσκολο πια. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω. Νομίζω όλο αυτό, η τεχνολογία βεβαίως έχει συμβάλει τα μέγιστα σε αυτό. Η τεχνολογία ή τα προβλήματα και οι απαιτήσεις της ζωής. Έχω να απομακρύνω.
0: Ας αφήσουμε αυτά. Υπάρχει εθνική συνείδηση? Πούντι. Πούντι.
1: Σε ποιους αν υπάρχει εθνική
0: συνείδηση? Γενικά στο λαό υπάρχει εθνική συνείδηση. Ξεσηκώθηκε ο κόσμος με την ιστορία των τεμπών, ενώ τέτοιες συγκεντρώσεις κόσμου έπρεπε να γίνονται για τα συμφέροντα του λαού. Ήταν ένα δυστύχημα. Αυτά τα δυστυχήματα. Συγγνώμη λίγο. Δυστυχήματα σαν τα Τέμπη γίνονται συνέχεια εκατοντάδες, αν διαβάσετε παγκοσμίως.
1: Έχω άλλη άποψη.
0: Να έχετε.
1: Με συγχωρείτε, θα σας πω. Τα Τέμπη δεν ήταν. Βεβαίως είναι ένα τεράστιο, τεράστιο, πραγματικά συγκλονιστικό γεγονός. Όντως χάθηκαν 57 άνθρωποι με αυτό τον ολέθριο τρόπο και με τεράστιες κυβερνητικές ευθύνες. Οπότε ο κόσμος, εκεί είναι το θέμα, δεν βγήκε έξω στους δρόμους μόνο για τα παιδιά αυτά. Αυτό ήταν η αφορμή. Ήταν ένας τρόπος να ξεσπάσει. Ξέσπασε ο κόσμος. Και άμα δείτε.
0: Γιατί έγινε που ξέσπασε ο κόσμος?
1: Τα ήταν αντικειμενικά. Όχι.
0: Μήπως αυτό το ξέσπασμα το εκμεταλλεύτηκαν ορισμένοι και ασχολούνται με την πολιτική?
1: Δεν με ενδιαφέρει αυτό.
0: Εμένα με ενδιαφέρει.
1: Δεν με ενδιαφέρει, αυτό το παραβλέπω. Αυτά γίνονται πάντα. Αυτά είναι που γίνονται πάντα. Το ότι κάποιοι επιτίδει, εκμεταλλεύονται και εντάξει, αυτό θα γίνεται πάντα.
0: Δεν μου λέτε, κάνανε δηλώσεις.
1: Εδώ με ρωτάτε για τον κόσμο. Ο κόσμος είχε μία αγνότητα σε όλο αυτό που βγήκε έξω.
0: Είπε κανείς ότι δεν είχε αγνότητα.
1: Τι είπατε?
0: Για την καθημερινότητά του ο κόσμος δεν έχει αγνότητα. Μόνο για αυτό που έγινε στα Τέμπη έχει.
1: Αυτό εκεί με βρίσκεται απόλυτα σύμφωνο. Και λέω και εγώ το είπα αυτό. Συγγνώμη. Εδώ γίνονται τόσα και τόσα. Και περνάνε δηλαδή ο κόσμος έχει εκπαιδευτεί πια, να το πω έτσι, σε αυτή την κακότητα που ζούμε.
0: Κυρία Μπένεα, συγγνώμη σας διακόπτω, δεν έχουμε και χρόνο. Έκανε ο κόσμος, γράφανε συνέχεια όλος τα πάντα μέσα μας και τις ενημέρωσεις και αυτά, ότι τα τρένα μας είναι για πέταμα. Περάσα 3,5 χρόνια, είδατε καμιά αντικατάσταση κανένας τρένου?
1: Όχι.
0: Τα ίδια είναι λοιπόν.
1: Άρα Καλά διαμαρτυρήσει και ο κόσμος. Αν θα μου πείτε, πρέπει να συνεχίσει να διαμαρτυρήσει.
0: Βλέπετε πουθενά να γράφετε ότι τα τρένα είναι τα ίδια.
1: Κύριε Παπαζαφυρίδη,
0: ξέρετε ότι αυτή η εκπομπή έχει γίνει ενοχλητική και κακή εκπομπή γιατί ασχολείται με αυτά τα πράγματα.
1: Ξέρω. Βεβαίως το ξέρω. Και αυτό μου αρέσει και γι' αυτό είμαι και μαζί σας στη συνέχεια. Όποτε μου το ζητήσετε. Λοιπόν, ο κόσμος έχει προβλήματα, αυτά που έχει, τα οποία είναι έντονα, κύριε Παπαζαφυρίου. Η καθημερινότητά του γίνεται όλο και πιο ασφιχτική.
0: Τώρα θυμηθήκανε.
1: Πηγαίνετε στη λαϊκή να δείτε πώς είναι, πώς έχουν πάει.
0: Τώρα θυμηθήκανε αυτά που γίνεται με τους γιατρούς. Και κάθε μέρα πει ένα μήνα οι γιατροί έτσι, οι γιατροί αλλιώς, οι γιατροί χωρίς άδεια εκείνο. Τι αυτά τα πράγματα. Τώρα τα θυμηθήκανε και κάθε μέρα κάνουν εκπομπές για να κάνουν πλήση του εγκεφάλου χωρίς να ασχολούνται με τη λειτουργία του μηχανήματος που λέγεται Ελλάδα. Η διαφθορά υπάρχει
1: καλά,
0: παντού.
1: Αυτό Ελλάδα είναι. Ναι. Αυτό όλο που περιγράφω.
0: Και οι αρμόδιες υπηρεσίες τι κάνανε για να δουν αυτό που περιγράφω την Ελλάδα.
1: Μα οι αρμόδιες υπηρεσίες συμμετείχαν σε όλο αυτό, αφού τα είπαμε.
0: Μα ακριβώς τα ξαναλέμε για να δώσουμε έμφαση.
1: Συμμετείχαν. Γι' αυτό χρήσιμο είναι που βγήκε, γιατί βλέπει και ο κόσμος την κοροϊδία και την απάτη που γίνεται από επιτίδιους. Όπου μετείχαν σε κάποια από αυτά, όπως είδατε, τουλάχιστον με την προβολή.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Η ώρα είναι 10:30. Για αντλίες θερμότητας επιλέγεις Riello. Με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.
1: Άκουσέ με καλά. Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς? Εγώ επιλέγω άμυνα. 3-5-2. Έχω βάλει αντλία θερμότητας Riello από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει. 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητας Riello από την Καλόρια.
2: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
5: Στα καλύτερα που έλκονται.
4: Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία, Ιουλία Καλυμάνη. Eden, εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311 82 1181.
11: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
12: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
11: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
13: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
11: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
14: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
15: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
16: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
18: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
19: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να καλημερίσω στην άλλη άκρη τηλεφωνική γραμμή στη γνωστή δικηγόρο, την κυρία Στέλλα Βαλάνη. Καλημέρα, κυρία Βαλάνη μου. Τι μου κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Βαζαφύριο μου. Καλημέρα στους ακρατές.
0: Τι μου κάνετε?
1: Προσπαθούμε. Παλεύουμε.
0: Τι γίνεται με την ιστορία των Τεμπών?
1: Με την ιστορία των Τεμπών, κύριε Βαζαφύριο, όπως πλέον ξέρετε κι εσείς και όλο το Πανελλήνιο, τα στοιχεία που ανακαλύπτονται συνεχόμενα είναι συγκλονιστικά, είναι συντριπτικά. Και νομίζω ότι πλέον μπορώ να πω με αρκετή σιγουριά ότι φτάνουμε μέχρι την συγκάλυψη και την υπόθελψη εγκληματία. Νομίζω ότι πλέον θα βγουν όλα πάνω στο τραπέζι.
0: Γιατί αργήσαν τόσο πολύ να βγουν όλα αυτά τα στοιχεία, τα οποία ήταν οφθαλμοφανέστατα?
1: Γιατί, κύριε Βαζαφυρί μου, η ανάκριση, η οποία κράτησε περίπου 2,5 χρόνια, η οποία διενεργήθηκε από τον Μπακαΐμι, δεν ήταν ανάκριση, ήταν συγκάλυψη. Γι' αυτό. Γιατί 2,5 χρόνια ο Μπακαΐμις, ο οποίος διενεργούσε την ανάκριση, υποτίθεται, σε όλο αυτό το κρατικό έγκλημα, το πρωτοφανές αυτό κρατικό έγκλημα μετά τη μεταπολίτευση, που σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι και άλλοι 300 περίπου παρέμειναν πολυτραυματίες και με διάφορα σωματικά και ψυχολογικά προβλήματα που μπορεί να μην ξεπεράσουν ποτέ.
0: Καλά κάνετε και το υπενθυμίζετε αυτό, γιατί αυτό έχει ξεχαστεί και δεν αναφέρεται πουθενά για τα 300
1: δεν είναι
0: αυτά.
1: Είναι μόνο οι 57 που σκοτώθηκαν, είναι και άλλα 300 άτομα οι οποίοι έρχονται στα δικαστήρια και δεν μπορούν να παραμείνουν μέσα στη δικαστική αίθουσα από κλειστοφοβία, γιατί δεν έχουν παράθυρα και αισθάνονται ότι ξαναζούν το ίδιο σκηνικό και δεν θα μπορέσουν να βγουν.
0: Δηλαδή ψυχολογικός υπερτραυματισμός.
1: Φυσικά, οι άνθρωποι αυτοί δεν θα το ξεπεράσουν ποτέ. Και φυσικά, εννοείται, γιατί κατέθεσε τις προάλλες και ο πατέρας του Γεράσιμου, ο οποίος μας συγκλώνει σε όλους μας, υπάρχει και ο Γεράσιμος, ο οποίος ακόμα είναι ζωντανός νεκρός. Το παιδί αυτό είναι σε κόμμα εδώ και 3 χρόνια περίπου και ο πατέρας του επιμένει ότι έχει αντίληψη και συνείδηση και γι' αυτό το λόγο παλεύει και αυτός σαν πατέρας προκειμένου να ανευρεθεί η αλήθεια.
0: Αυτή τη στιγμή μιλάμε με έναν άνθρωπο που είστε εσείς, που εκπροσωπείτε τον νομικό πολιτισμό, είστε δικηγόρος και είμαστε υποχρεωμένοι πάντα οι δικηγόροι να αντιπροσωπεύουν τον κόσμο όταν υπάρχουν διάφορα προβλήματα με τα δικαστήρια. Απ' την άλλη πλευρά όμως πληροφορήθηκα ότι κάτι συνέβη με την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία έκανε μια ομιλία εκεί που την έκανε, την ηχογράφησε, την κυκλοφόρησε και με αποτέλεσμα να μπλέξουν οι δικηγόροι που ήταν παρόντες και εσείς που δεν είσαστε παρούσα. Δηλαδή σήμερα τα ονόματα κυνηγάνε ή τους παρόντες?
1: Αυτό έγινε στη δίκη των βίντεο, κύριε Βαζαφυρίου, στο Μονομελές Πνευροειδικείο, στις 19 και 20 Μαρτίου, αφού λιποθύμησε η πρόεδρος, όταν ήρθε ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, ο Σεβαστίδης, για επίσκεψη. Η πρόεδρος μετά από μια ώρα λιποθύμησε πάνω στην έδρα και διακόπηκε η δίκη, όπως όλοι ξέρετε πλέον. Και αφού είχαμε κατασχέσει εμείς όλα τα βίντεο και τα ντρόνς και τις φωτογραφίες που είχαν οι πραγματογνώμονες του εγκλήματος αυτού, ο Βασιλάκος και ο Μπατζόπουλος, στα σπίτια τους και στην περιφέρεια Θεσσαλίας, στους υπολογιστές τους, εκεί που υπηρετούσαν, ζητήσαμε, παρά την λιποθυμία της Προέδρου, ζητήσαμε να πάρουμε αντίγραφα από αυτά τα οποία κατασχέσαμε εμείς με δικά μας αιτήματα, οι συνήγοροι, και δεν είχε κατασχέσει ο Μπακαΐμις στην ανάκριση. Δηλαδή, γίνεται ένα έγκλημα και αντί ο ανακριτής να κατασχέσει όλα τα βίντεο από όλες τις κάμερες, από όλους τους υπολογιστές, όλες τις φωτογραφίες, όλα τα ντρόνς, δεν κάνει απολύτως τίποτα και ερχόμαστε εμείς, οι συνήγοροι και οι συγγενείς, φυσικά πάντα μαζί με εμάς, οι οποίοι πραγματικά, το έχω πει πολλές φορές, έχουν τεράστια ψυχική δύναμη και με ευλάβεια στους νομικούς θεσμούς υπηρετούν την δικαίωση και προσπαθούν να φτάσουν στη δικαίωση των παιδιών τους. Ερχόμαστε εμείς 3,5 χρόνια μετά να κατασχέσουμε αυτά που έπρεπε να κατασχέσει ο ανακριτής. Και ενώ ζητάμε αντίγραφα νόμιμα από τα κατασχεθέντα και έρχεται μία πρόεδρος εκεί και μας δίνει την άδεια να πάρουμε τα αντίγραφα, έρχεται μετά από 3 ώρες μια άλλη προϊσταμένη στις 6 ώρες το απόγευμα, στις 3 ώρες το μεσημέρι, συγγνώμη, και της λέει: ανακάλεσε την άδεια που έδωσες, δεν θα πάρουν αντίγραφα. Έτσι, αποφασίζουμε και διατάζουμε. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν άρχισα κληθήκαμε όλοι μας, η κυρία Κωνσταντοπούλου ανέβασε βίντεο στο TikTok, αλλά κληθήκαμε όλοι μας για να δώσουμε εξηγήσεις για κακούργημα και οι συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι χάσαν τα παιδιά τους. Δηλαδή, με λίγα λόγια, απλά και λαϊκά, οι συγγενείς των θυμάτων και εμείς έχουμε κληθεί για εξηγήσεις για κακούργημα, και ο Τριαντόπουλος, ο αγοραστός, και όλοι οι υπόλοιποι που κάλυψαν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία λίγες ώρες μετά τη σύγκρουση, λίγες ώρες μετά το έγκλημα, και αλλίωσαν το χώρο και δίναν απευθείας αναθέσεις εργολάβους, και ήρθαν εκεί οι γερανοί και μας έλεγε ο Πρωθυπουργός ότι ήρθαν για να σώσουν κόσμο, που δεν ήρθαν για να σώσουν κόσμο.
0: Ναι, αλλά κύριε Βαλάνη,
1: αυτοί πάνε για πλημέλημα.
0: Κατά την άποψή μου, οι δικηγόροι και οι δικαστές αποτελούν ένα ένα ξεχωριστό παράθυρο στην λειτουργία της δημοκρατίας, το οποίο δημιουργεί μια ασφάλεια στους πολίτες. Ο πολίτης αισθάνεται ασφαλής με τη δικαιοσύνη. Όταν όμως στη δικαιοσύνη την πιέζουν συνέχεια οι πολιτικοί, την πιέζουν αγρίως, αυτομάτως δημιουργούνται προβλήματα τα οποία είναι ενοχλητικά για τον πολίτη, ο οποίος ξέρει το μοναδικό, η μοναδική ελπίδα δικαίωσης που έχει είναι η δικαιοσύνη. Το μοναδικό όπλο του είναι η δικαιοσύνη.
1: Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Παταφύριου. Αλλά η δικαιοσύνη, ειδικά στην υπόθεση των Ντεμπών, έχει γίνει ένα ξεκάθαρο μπραντ εφέρ. Ένα ξεκάθαρο μπραντ εφέρ μεταξύ αυτών που θέλουν να συγκαλύψουν και αυτών που θέλουν να αποκαλύψουν. Ο ίδιος ο Τριαντόπουλος, και θέλω να το πω αυτό, αν δεν το ξέρει ο κόσμος, ο ίδιος ο Τριαντόπουλος είπε στην κατάθεσή του ότι είχε εντολή πρωθυπουργού. Είχε εντολή από το πρωθυπουργικό γραφείο, από τον Μπρατάκο, από τον Ιωάννη Μπρατάκο. Και ο κύριος Μπρατάκος.
0: Τα είπε αυτά μέσα στο δικαστήριο.
1: Είπε, βέβαια, τα είπε στο συμβούλιο που γινόταν η ανάκριση. Μες. Και τα λέει και το βούλευμα με το οποίο παραπέμπεται. Αυτά δεν είναι δικές μας εικασίες και φαντασίες. Είναι γραμμένα από τον Τριαντόπουλο. Και μάλιστα ο Τριαντόπουλος είπε τον Μπρατάκο να έρθει και αυτό απορρίφθηκε το αίτημα. Όταν λοιπόν θα έρθει ο Τριαντόπουλος στο ειδικό δικαστήριο, θα πρέπει να ερωτηθεί και θα ερωτηθεί ποιος σας έδωσε εντολή να πάτε εκεί και να αλλοιώνετε το χώρο και να αποκρύβετε αποδεικτικό υλικό. Ο Τριαντόπουλος είπε μαζέψτε τα κρέατα.
0: Ναι, αλλά όλα αυτά τα οποία.
1: Ήταν κρέατα. Έτσι αντιμετωπίζουν τα παιδιά.
0: Όλα αυτά τα οποία λέμε αυτή τη στιγμή δεν έχουν σχέση με τη δικαιοσύνη. Τα λέγανε μεταξύ τους και τα κάνανε. Η δικαιοσύνη έρχεται εκ των υστέρων, γιατί μετά τα μαθαίνει.
1: Ναι, η δικαιοσύνη τα μαθαίνει και κάποιοι ανακριτές τα συγκαλύπτουν και κάποιοι εισαγγελείς τα αποκαλύπτουν. Έχω πει πολλές φορές, ο κύριος Μητρουλιάς με την παραπεμπτική του πρόταση πραγματικά ήταν καταπέλτης κατά του Τριαντόπουλου Αγοραστού και όλων των υπαλλήλων πυροσβεστών και αστυνομικών που ήταν εκεί, οι οποίοι όλοι παραπέμπονται για παράβαση καθήκοντος και αλλίωση του χώρου των στοιχείων, γιατί τι κάνανε. Δυσχέραναν το έργο της δικαιοσύνης, κρύψαν δηλαδή αποδεικτικά στοιχεία και μετέφεραν τα κρέατα, όπως έλεγε ο Τριαντόπουλος, τα κρέατα ονόμαζαν τα παιδιά. Πάρτε τα κρέατα από εδώ να τα κάνουμε λαμπίκο.
0: Αν αυτό το πράγμα είναι καταγεγραμμένο, πρέπει να το ασκηθεί δίωξη.
1: Έχει ασκηθεί δίωξη και θα δούμε τώρα στο ειδικό δικαστήριο.
0: Γιατί κρέας είναι και ο ίδιος αν είπε τέτοιο πράγμα.
1: Ακριβώς. Τι άλλο θα μας πει ο Τριαντόπουλος και ποιος του έδωσε εντολή να μπουν μέσα οι φαγάνες, να κάνει απευθείας αναθέσεις ο αγοραστός και σε εταιρείες φαντάσματα, απευθείας αναθέσεις 180.000 ευρώ σε εταιρείες που δεν είχαν συσταθεί, για να φέρουν εκεί οι φίλοι του και οι κουμπάροι του τους γερανούς να μαζέψουν όλα τα στοιχεία για να μην βρούμε.
0: Ωραία,
1: τι είναι αυτό που δεν θέλαν να βρούμε.
0: Ναι.
1: Αυτό πρέπει να έρθουν να μας πούνε. Τι ήταν αυτό που θέλουν να συγκαλύψουν και να πάρουν όλα τα αποτελέσματα. Γιατί ο χώρος του εγκλήματος, όπως ξέρετε πολύ καλά όλοι σας, είτε υπάρχει ενασχόληση με τη δικαιοσύνη, είτε όχι, και από ταινίες ακόμα. Ο χώρος ενός εγκλήματος περιφρουρείται.
0: Ακριβώς. Εδώ ταινίες βλέπουμε και γίνεται ένα τύχημα σε μια πλατεία και την αποκλείουν την πλατεία.
1: Δεν πάνε την επόμενη μέρα οι φαγάνες να τα μαζέψουν όλα τα
0: παιδιά. Εάν πήραν διαταγή όμως, τι να κάνει η δικαιοσύνη.
1: Αν πήρανε διαταγή, η δικαιοσύνη θα πρέπει να δει.
0: Γιατί έχω την εντύπωση δεν είναι δική. Η αστυνομία είναι υπεύθυνη για αυτό το πράγμα.
1: Φυσικά είναι και η αστυνομία. Και η αστυνομία και οι αστυνομικοί παραπέμπονται και οι πυροσβέστες παραπέμπονται και ο Γοραστός παραπέμπεται και ο Τριαντόπουλος παραπέμπεται και ο Φαλάρας παραπέμπεται και ο Παπαγεωργίου παραπέμπεται. Όλοι παραπέμπονται και θα έρθουν στο δικαστήριο να μας πούνε ποιος έδωσε την εντολή και τι εντολή ήταν αυτή. Για να δούμε ποιον θέλαν τελικά να υποθάλψουν, ποιον θέλαν να κρύψουν, ποιον θέλαν να συγκαλύψουν.
0: Θέλαν να συγκαλύψουν την τεράστια ευθύνη και τις τεράστιες ποινικές ευθύνες. Και κοινωνικές και κρατικές ευθύνες που έχουν, που έχουμε σιδηροδρόμους, οι οποίοι ανήκουν στο 18ο αιώνα.
1: Λοιπόν, να πούμε και για τους σιδηροδρόμους.
0: Δεν μου λέτε, για πέστε μου λίγο.
1: Να πούμε λίγο για τους σιδηροδρόμους. Αυτοί οι σιδηρόδρομοι υποτίθεται ότι ελέγχονται από μια αρχή που λέγεται ΡΑΣ, Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, και πιο πάνω από αυτήν, και μάλλον και από το Υπουργείο Υποδομών, και πιο πάνω από αυτούς είναι και ένας οργανισμός που λέγεται Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων, ο οποίος είναι όργανο της Ευρώπης. Όλοι αυτοί λοιπόν, όχι απλά δεν άσκησαν κάποιον έλεγχο και υποπτία για το αν είναι ασφαλής ο σιδηρόδρομος, αλλά στις 15 Φεβρουαρίου του 2023, δηλαδή 13 μέρες πριν γίνει το έγκλημα, έλυγε το πιστοποιητικό ασφαλείας της Hellenic Train και δεν έκανε κανείς τίποτα. Ενώ έπρεπε να σταματήσουν τα δρομολόγια και δεν θα συνέβαινε τίποτα απολύτως. Θα έρθει λοιπόν και τα στελέχη του ΕΡΑ θα έρθουν και τα στελέχη της ΡΑΣ είναι κατηγορούμενα και τα στελέχη του Υπουργείου Υποδομών, όπως ο Καραμανλής θα παραπεμφθεί τώρα, περιμένουμε και δική του παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο, να μας πούνε για ποιο λόγο, τι ήθελαν να συγκαλύψουν, τι ήθελαν να κερδίσουν, τι περιουσιακό όφελος παράνομο ήθελαν να προσπορήσουν στον εαυτό τους ή σε άλλον, ποιον ήθελαν να βλάψουν, και να δούμε επιτέλους τι αδικήματα στοιχειοθετούνται εναντίον
0: για, πέστε μου
1: για
0: λίγο,
1: να μπορέσουν να καταδικαστούν.
0: Για πέστε μου για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Ή έγινε με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Κυρία Κωνσταντοπούλου, τη μέρα που έγινε όλη αυτή η ιστορία με την πρόεδρο υπηρεσίας, υπήρχε μία πρόεδρος υπηρεσίας, η κυρία Χαρίση, η οποία μας έδωσε μετά από πολύ μεγάλη μας πίεση όλων των συνηγόρων, μας έδωσε την άδεια να αντιγράψουμε από τους κατασχεθέντες υπολογιστές. Μετά από λίγες ώρες ήρθε η προϊσταμένη και μπροστά σε όλους μας ουσιαστικά την διέταξε να ανακαλέσει αυτή την άδεια που μας έδωσε.
0: Ωραία.
1: Εκεί λοιπόν όλοι περιμέναμε να δούμε τι θα κάνει η κυρία Χαρίση μετά από αυτό που της είπε η κυρία Μιλωνά. Η κυρία Χαρίση συμμορφώθηκε με τις οδηγίες της Μιλωνά, της προϊσταμένη της, ενώ είναι ανεξάρτητη η δικαστική λειτουργία, όπως όλοι γνωρίζουμε, και ενώ λοιπόν μας είχε δώσει την άδεια, μετά από τρεις ώρες αναγκάλεσε την άδεια. Αποφασίζουμε και διατάζουμε.
0: Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
1: Αυτό έγινε μπροστά στα μάτια.
0: Μισό λεπτό. Σας έδωσε μία άδεια να κάνετε κάτι. Το κάνατε το κάτι.
1: Νόμιμα. Από τα
0: Από τη στιγμή που σας έδωσε άδεια, αυτό που κάνετε ήταν νόμιμο. Το κάνατε. Και έρχεται συνεχεία κάποιος άλλος, ακυρώνει την εντολή και γίνεται παράνομο το νόμιμο που κάνετε προηγουμένως.
1: Προφορικά μπροστά μας, τις λέει ανακάλεσε.
0: Δεν γίνεται με έγγραφα αυτή η ιστορία.
1: Κλείστηκαν σε ένα γραφείο και μετά η Χαρίση βγήκε και μας είπε μετά από τρεις ώρες, μας είπε άλλαξα γνώμη, την ανακαλώ. Αυτά γίνονται.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτά έγιναν στα δικαστήρια.
0: Σχετικά με την κυρία Κωνσταντοπούλου, πέστε μου.
1: Η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν εκεί και αυτή, και αυτό που έκανε η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν να βιντεοσκοπήσει όλη αυτή την ιστορία και να την ανεβάσει στα social. Αυτό έκανε. Τώρα από εκεί και πέρα.
0: Με ποιο δικαίωμα το έκανε αυτό το πράγμα?
1: Αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Αυτό ήταν, στο κάτω-κάτω ήταν και μια πράξη η οποία ήταν δημοσίου ενδιαφέροντος. Το αν είναι παράνομο ή όχι, ή αν κάμπτεται το παράνομο από την εκδήλωση δημοσίου ενδιαφέροντος, αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη.
0: Οι παρευρισκόμενοι γιατί κατηγορούνται κι αυτοί?
1: Εμείς κατηγορούμαστε γι' αυτό. Γιατί κάναμε παράνομη βιντεοσκόπηση που δεν κάναμε εμείς, παράνομη παραβίαση προσωπικών δεδομένων και τίποτα. Εγώ συγκεκριμένα.
0: Εσείς δεν είσαστε εκεί.
1: Για μένα, εγώ συγκεκριμένα, καλούμε να δώσω εξηγήσεις. Δεν κατηγορούμε ακόμα. Καλούμε να δώσω εξηγήσεις γιατί ήρθα, λέει, σε λεκτική αντιπαράθεση με την προϊσταμένη χωρίς να της απαντήσω. Τώρα, τι λεκτική αντιπαράθεση είναι αυτή χωρίς να απαντήσεις? Ας κρίνει ο καθένας, βγάλει τα συμπεράσματά του. Και γιατί καθόμουν σε ένα τραπέζι. Αυτό. Αυτά είναι τα κακουργήματα για τα οποία καλούμε εγώ να δώσω εξηγήσεις.
0: Δεν μου λέτε.
1: Εγώ μεταξύ δεν έφυγα μετά, δεν ήμουν εκεί καν.
0: Επιχειρηματικά θα το πάρω εγώ. Μήπως είναι μέθοδοι από προσανατολισμού, όπως γίνεται σε επιχειρήσεις?
1: Είναι μέθοδοι εκφοβισμού.
0: Και από προσανατολισμού.
1: Κάθαρα και από προσανατολισμού.
0: Γιατί εμείς δεν ξέρουμε τι γίνεται στο δικαστήριο. Όλα τέτοια πράγματα ακούμε.
1: Ακριβώς. Φταίει το γαϊδούρι, βαράμε το σαμάρι. Καλά, να σας πω κάτι, κύριε Παζαφυρίου. Προχθές έβλεπα το Ζαχαρό από το κανάλι One να ρωτάει τον δικηγόρο αν μήπως η Εργέτα Μόλχο δεν ήταν στο τρένο. Φτάσαμε δηλαδή σε αυτό το σημείο της ύβρισης. Λίγο θα μας πούνε ότι δεν έγιναν τα τέμπη, τα είδατε στον ήρό σας, ήταν φαντασία σας. Τώρα, κοίτα, άμα ζούμε σε ένα παράλληλο σύμπαν, δεν υπάρχει λογική για να συζητήσουμε. Δηλαδή, όταν κάποιος αρχίζει τους παραλογισμούς, δεν υπάρχει καμία βάση συζήτησης. Αν αρχίσουμε να λέμε αν δεν ήταν η Μόλχο, η Εργέτα, εγώ απορώ με τους γονείς της που δεν ξεσηκώθηκαν. Για ένα κοριτσάκι πανέμορφο πάνω στο άνθος της νιώτησης που αγνοείται, γιατί αγνοείται, γιατί ήρθαν οι γερανοί και μάζεψαν όλα τα οστά και τα πέταξαν στο οικόπεδο παντρεμένου και δεν έγινε ούτε καν ταυτοποίηση. Τα πέταξαν, ούτε καν τα συνέλεξαν για να γίνει ταυτοποίηση.
0: Δεν μου λέτε.
1: Ο ανακριτής κατέστρεψε όλο το βιολογικό υλικό.
0: Δεν μου λέτε. Πρόσφατα στην Ισπανία έγινε ένα μεγάλο ατύχημα με τρένο. Και επειδή το παρακολουθώ το θέμα, δεν δόθηκε καμία δημοσιότητα γύρω από με τους πολιτικούς και όλα αυτά τα πράγματα και το ανέλαβε η δικαιοσύνη, η οποία διεξάγει τη δουλειά της όπως πρέπει να γίνει. Εδώ γιατί μπλέκτηκαν όλοι αυτοί οι πολιτικοί κτλ. Τα ξέρουμε και από κινηματογραφικές ταινίες ότι στον χώρο ενός ατυχήματος φρουρείται το ατύχημα και δεν πατάει κανείς μέσα.
1: Ακριβώς. Εκεί μπαίναν, βγαίναν από τις 1 Μαρτίου.
0: Με ποιο δικαίωμα έγινε αυτό?
1: Χωρίς κανέναν έλεγχο. Μπαίναν, βγαίνανε φαγάνες, άνθρωποι. Μέχρι και οι άνθρωποι της ΕΑΒ ήταν εκεί. Όποιος θέλει έμπαινε, έβγαινε. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο ήθελαν κάτι να κρύψουν? Υπήρχε κάτι το οποίο μπορούσε να διερευνηθεί και ήθελαν να το αποκρύψουν? Αυτό πάμε να ξεκαθαρίσουμε.
0: Ναι, αλλά αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι σκοτώθηκαν άνθρωποι εκεί πέρα. Δεν σκοτώθηκαν κότες.
1: Σκοτώθηκαν άνθρωποι και έχουμε και πολυτραυματίες. Σας λέω, ήταν ένα έγκλημα το οποίο είναι πρωτοφανές, σας λέω, στα μεταπολιτευτικά χρονικά. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Είναι δυνατόν σε ένα χώρο εγκλήματος να έχεις την πόρτα ανοιχτή και να μπαινοβγαίνει όποιος θέλει, να παίρνει ό,τι θέλει, να μεταφέρει ό,τι θέλει, να λιώνει ό,τι θέλει, να συγκαλύπτει ό,τι θέλει? Αυτά προφανώς για κάποιο λόγο γίνανε. Κάποιος έδωσε μια εντολή για να κρύψει κάτι.
0: Πάντως το θέμα.
1: Αυτό το κάτι θα το βρούμε.
0: Το θέμα έχει πολύ μεγάλη απήχηση από ό,τι λένε και τα μηνύματα που έρχονται και γενικά που ζητά. Πολύ μεγάλη απήχηση, η οποία αποκρύπτεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Φυσικά αποκρύπτεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κύριε Βαζαφυρίου. Άμα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν για να ξεκαθαρίσουν και να αναδείξουν αυτό το θέμα, τότε θα υπήρχε πολύ μεγάλο πολιτικό πρόβλημα, όπως αντιλαμβάνεστε. Γιατί εδώ το θέμα των Ντεμπών, το έγκλημα των Ντεμπών, πέρα από την βλάβη και την ψυχική οδύνη που έχει δημιουργήσει στους γονείς, οι οποίοι δεν θα το ξεπεράσουν.
0: Γιατί το χαρακτηρίζουμε έγκλημα? Έγκλημα δεν είναι κάτι το οποίο είναι προγραμματισμένο να γίνει?
1: Μα ήταν προγραμματισμένο να γίνει, γι' αυτό το χαρακτηρίζουμε έγκλημα.
0: Δεν ήταν προγραμματισμένο να γίνει, φοβόμαστε ότι θα γίνει λόγω της ατέλειας που είχε η λειτουργία των τρένων.
1: Γνώριζαν το ενδεχόμενο να συμβεί και το αποδέχονταν όλοι από το 2014 και μετά, κύριε Παζαφυρίου. Και ειδικότερα από το 2022 που υπάρχει έκθεση επιθεώρησης της Hellenic Train και η ίδια η Hellenic Train, η Ιταλή, η ίδια η Hellenic Train λέει ότι λείπουν αυτά και αυτά και αυτά και αυτά τα συστήματα και αυτές οι υποδομές και τα λοιπά. Και η ΡΑΣ και ο ΕΡΑ, αντί να τους πούν κλείστε το, βάλτε λουκέτο μέχρι να φτιαχτούν όλα. Εσείς άμα έχετε ένα αυτοκίνητο που δεν λειτουργεί, δεν λειτουργεί το τιμόνι, δεν λειτουργούν τα φρένα, θα το πάρετε να οδηγήσετε και να πάτε στο δρόμο?
0: Εδώ μου χτυπήσαν το καθρεφτάκι προχθές και κατευθείαν πήγα και το άλλαξα.
1: Όχι, θα σας πω κάτι. Αν δεν λειτουργούν τα φρένα σας και κυκλοφορείτε στο δρόμο, αποδέξτε το ενδεχόμενο σκοτώσετε άνθρωπο. Το αποδέχεστε. Άρα είστε εγκληματίας.
0: Δεν το αποδέχομαι. Είμαι βλαμμένος και λειτουργώ χωρίς φρένα. Μόνο ένας βλαμμένος λειτουργεί χωρίς φρένα.
1: Εγκληματίας
0: είναι και βλαμμένος.
1: Εγκληματίας. Έτσι. Αυτό. Γι' αυτό λέμε ότι είναι έγκλημα. Γιατί ήξεραν πάρα πολύ καλά ότι δεν λειτουργούσε τίποτα και αποδέχονταν το αποτέλεσμα να σκοτωθούν άνθρωποι οι οποίοι για αυτούς, όπως αποδείχθηκε, ξεκάθαρα ήταν κρέατα.
0: Το γεγονός, κύριε Βαλάνη, είναι ότι γίνεται σκοτωμός με αυτά τα οποία λέτε τώρα. Έρχονται ασταμάτητα τηλεφωνήματα και μηνύματα.
1: Είναι η αλήθεια αποδεδειγμένη από έγγραφα.
0: Τα οποία προβληματίζουν πάρα πολύ τον κόσμο και του λένε τι συμβαίνει εδώ πέρα. Γιατί, και μάλιστα πολλά μηνύματα έρχονται ότι τα τρένα παραμένουν αυτά που είναι και
1: έτσι
0: δεν άλλαξε πολύ. Και μου κάνει εντύπωση αυτό.
1: Έτσι ακριβώς. Όταν βγήκε ο Κυριανάκης πριν λίγους μήνες και πανηγύριζε ότι τα φτιάξαμε, τι φτιάξαμε?
0: Δεν μπορούσα να φέρω ένα καινούριο τρένο για τα μάτια του κόσμου.
1: Κύριε Βαζαφυρίου, το τι συμφωνίες γίνονται και το τι εργολαβικά υπογράφονται και το τι απευθείας αναθέσεις γίνονται και για ποιους λόγους, νομίζω ότι είναι γνωστό πλέον σε όλους σας και ειδικότερα σε εσάς ως επιχειρηματίες.
0: Δηλαδή πρώτα το χρήμα και μετά όλα τα άλλα.
1: Βέβαια, εγώ θα δώσω τη δουλειά εκεί που θα πάρω, που θα γεμίσουν περισσότερο οι τσέπες.
0: Μήπως η χώρα χτίστηκε κατά αυτόν τον τρόπο με αποτέλεσμα το χτίσιμο αυτό δεν μπορεί με τίποτε να ανασταλεί? Γιατί άμα γίνει κατεδάφιση η χώρα, γιατί εδώ πέρα βλέπουμε ότι τα πάντα λειτουργούν με δεδομένα τα οποία ή σου λένε κάνε το κορόιδο μην μπλέξεις ή άμα τα πεις μπλέκεις.
1: Ναι, έτσι ακριβώς είναι, αλλά υπάρχουμε και εμείς, οι λειτουργοί της δικαιοσύνης, κάποιοι από εμάς, οι οποίοι έχουμε κάνει την επιλογή να μπούμε μέσα στο πεδίο της μάχης, να μην αποκρύψουμε στοιχεία, το αντίθετο δηλαδή από ό,τι κάνανε όλοι αυτοί, και να μπορέσουμε να παλέψουμε για να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Το χρωστάμε στον εαυτό μας και στα παιδιά.
0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ και θέλω να υποσχεθείτε ότι πρέπει να τα πούμε το επόμενο δεκαπενθήμερο πάλι για το θέμα αυτό.
1: Βεβαίως στη διάθεσή σας και ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη και εγώ προσωπικά και όλοι οι γονείς.
0: Να είστε
1: πολύ
0: καλά. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε την κυρία Βαλάνη, η οποία τοποθετήθηκε γύρω από την ιστορία των Ντεμπών, το οποίο χαρακτηρίζεται έγκλημα. Αντιλαμβάνεστε ότι ο χαρακτηρισμός έγκλημα είναι ακραίος μεν, αλλά δεν αποκλείεται να κρύβει στοιχεία τα οποία δικαιολογούν αυτόν τον χαρακτηρισμό, διότι έγκλημα λέγεται κάτι το οποίο είναι προγραμματισμένο, το κάνεις με πρόγραμμα, ενώ ατύχημα λέγεται κάτι το οποίο είναι ατύχημα. Το θέμα είναι ότι αφού ξέραν τις ατέλειες της λειτουργίας των τρένων και τις ατέλειες της λειτουργίας των μηχανισμών, γιατί δεν λαμβάναν τα μέτρα? Είναι ένα άλλο θέμα που πρέπει να ασχοληθούν κάποιοι που είναι αρμόδιοι για να ασχοληθούν, για να βρουν τους επιφθήνους, να πάρουν τις κατάλληλες τιμωρίες, μπας και γίνουμε κάποτε κράτος το οποίο λειτουργεί σωστά. Δεν είναι δυνατόν ένα κράτος που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει σιδηροδρόμους οι οποίοι είναι αχαρακτήριστης κρίσης. Ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να μιλήσουμε και για το φίλο μας, τον κύριο Κουματζίδη. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το σπίτι μας, για την περιουσία μας. Το ξέρετε ότι το νερό δεν σταματά πουθενά και αν η ταράτσα ή το υπόγειο μπάζουν νερά, τρέχεις και δεν φτάνεις? Γι' αυτό υπάρχουν οι μονώσεις Γουματζίδης Χρήστος, που είναι ο πρίτανης των μονώσεων. Θέλεις κορυφαία μόνωση με ασφαλτόπανα? Ο Γουματζίδης χρησιμοποιεί τα καλύτερα υλικά στην αγορά, ορισμένα στρωμένα στην εντέλεια. Θέλεις στεγάνωση με επάλυψη? Ο Χρήστος Γουματζίδης είναι ο κατάλληλος, χρησιμοποιεί σύγχρονα ελαστικά υλικά και σφραγίζουν και την παραμικρή ρογμή. Ο Χρήστος Γουματζίδης είναι γνωστόν σε όλους τους, σε όλο τον κόσμο, ότι δεν κάνει μισές δουλειές. Κάνει σωστές και τέλειες δουλειές. Σου λέει την αλήθεια, σου δίνει τη λύση, τη λύση η οποία αντέχει μια ζωή. Γιατί η εμπιστοσύνη, φίλοι μου, κερδίζεται με το αποτέλεσμα. Μην το αφήνεις για αύριο και μην πετάς τα λεφτά σου σε πειράματα. Πάρτε τώρα ένα τηλέφωνο στο Χρήστο Γουματζίδη. Τηλέφωνο 2310-526-793, 6977-628-437. Εκεί θα βρείτε τον πρίτανη των μονώσεων, το Χρήστο Γουματζίδη, κυρίες και κύριοι. Ζαχαροπλαστείο Νικηφόρου Φωτεινή, Βενιζέλου 54. Ένα ζαχαροπλαστείο το οποίο έχει ένα τρίπτυχο, το οποίο είναι απολαυστικό, γεύση, ποιότητα και απόλαυση. Μάρθα Γραμμενίδου, Χαλιά Φέσα. Ο Νίκος Παπανικολάου είναι πασίγνωστος για τα εξαιρετικά τηλεφωνικά κέντρα για Star που έχει στην Κωνσταντίνου Καραμαλή 138. Το ίδιο και ο Ματσέλης, ο οποίος είναι ένα κατάστημα γεύσεων. Εκατοντάδες προϊόντα βρίσκονται στο κατάστημα Ματσέλη, το οποίο βρίσκεται Αγίου Δημητρίου 138. Ματσέλης ίσον γεύσης. Και επίσης το Ότο. Υπάρχει ο Γκουγκουλιάς, το οποίο είναι ένα Ότο Τσεκ, το οποίο βρίσκεται δυτικά και πρέπει να το επισκεφτείτε, διότι είναι στην περιοχή του Καλοχωρίου. Χαιρετισμού στην κυρία Ελευθερία και στην κυρία Βαλεντίνα. Χαιρετισμού στο φίλο μου τον Αξίτο Δημήτρη και στο Εσπρέσιονι στο Παναστασίο 90.

0: Συνηθισμένη με μεγάλο ενδιαφέρον, το οποίο το επέδειξε το πρωί σε κάποιο πρόβλημα που υπήρχε με το ηλεκτρικό ρεύμα, με τη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος που είχαμε στην περιοχή. Είδαμε μία Κατερίνα.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Τάκι, καφέ.
4: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλυπια σήμερα.
3: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
4: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
5: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
1: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλή σας ημέρα. Είναι η τίτλη επικαιρότητας από το Μετρόπολης 95,5. Πλημμυρισμένα σπίτια και επιχειρήσεις, κατεστραμμένες υποδομές και τεράστιες ζημίες στην αγροτική παραγωγή, κυρίως στην περιοχή της Ιεράπετρας, άφησαν πίσω τους τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη. Οι δυνατές βροχές συνεχίζονται από το πρωί της Κυριακής, μετατρέποντας τους δρόμους σε χυμάρους σε πολλές περιοχές του νησιού. Υποχωρεί από το μεσημέρι της Κυριακής η κακοκαιρία, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή της Νέας Περάμου, στην Καβάλα. Ο οδηγός μηχανής συγκρούστηκε με αναβάτη ηλεκτρονικού πρατινιού, με αποτέλεσμα το θάνατο και των δύο. Αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο Μενίδη. Άγνωστοι άνοιξαν πύρα εναντίον γιοταχή αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό ενός 26χρονου που υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα που σημειώθηκαν το πρωί της Κυριακής στο μετρό Θεσσαλονίκης. Όλα τα δρομολόγια πλέον διεξάγονται κανονικά σε όλο το μήκος της γραμμής 1. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95,5. Ακολουθεί η εκπομπή «Ώρα για την υγεία».
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
9: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
11: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
10: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
11: Δηλώσει συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
12: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
13: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
12: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: Παίξε υπεύθυνα.
1: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σα. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
1: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
2: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
1: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
4: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος. Μεγάλο Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
5: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
10: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
11: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
12: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
13: Και τώρα στο Μετρόπολης, όλα για την υγεία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 11 με 12 το μεσημέρι. Παρουσιάζει ο Χρήστος Θανάσανας, σχολιάζει ο Κλεάρχος Πρωτοπαπάς. Γιατί η υγεία δεν προσθέτει μόνο χρόνια στη ζωή, αλλά ζωή στα χρόνια μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και όχι ακριβώς με την ίδια σειρά. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Μία ακόμα εκπομπή όλα για την υγεία. Είναι Κυριακή. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή Κυριακή σε όλους. Είμαι ο Χρήστος Δανάσενας και μαζί θα πάμε μέχρι τις 12 η ώρα εδώ στο Μετρόπολης 95,5. Θα έχουμε σπουδαία σήμερα θέματα με τα οποία θα επικοινωνήσουμε την εκπομπή, θα μιλήσουμε με όλους. Μαζί μου είναι ο Κλέαρχος Πρωτοπαπάς. Κλέαρχε μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Χρήστο, καλημέρα σε όλους. Πιστεύω ότι σήμερα τα θέματα έχουν πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι και στην επικαιρότητα και σε αυτά τα οποία μας απασχολούν.
0: Θα μιλήσουμε για τη διατροφή μας, πώς πρέπει να τρώμε, τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να τρώμε καλύτερα ή να φάμε, αν θέλετε, περισσότερο χωρίς να έχουμε διάφορα θέματα στο στομάχι μας, στο έντερό μας. Θα μιλήσουμε για τα φάρμακα, θα μιλήσουμε για το MedWatch και φυσικά εκεί στις 11.30 έχουμε καλεσμένο τον Dr. Εμμανουήλ Παπαδάκη, ο οποίος είναι αιματολόγος με πολλές ακόμα αξιόλογες περγαμηνές στο βιογραφικό του, όπου μαζί με τον κύριο Παπαδάκη, Κλέαρχε, θα μιλήσουμε για...
1: Για την πλασμαφόρεση.
0: Για την πλασμαφαίρεση, τη θρομβοφιλία και όλα τα θέματα τα οποία απασχολούν την καθημερινότητα εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και εκατοντάδων χιλιάδων φίλων εδώ του Μετρόπολης 95,5. Φύγαμε λοιπόν να δούμε το θέμα. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Κυριακή 4 του Οκτώβρη και στην εκπομπή εδώ όλα για την υγεία θα αναφερθούμε σε 2-3 θεματάκια τα οποία είναι καθημερινά, μας απασχολούν. Κάθε μέρα τα βρίσκουμε μπροστά μας. Ποιος από όλους μας εχθές δεν είχε φούσκωμα ή δεν είχε κάποιες ζαλάδες ή δεν ζοριζόταν ιδιαίτερα με την τουαλέτα του? Θα μου πείτε αρκετοί. Θα μας πεις τώρα, έλα ρε Θανάση, ένα πρωί-πρωί 11 η ώρα της Κυριακής, τι μας λες, ακόμα δεν ήπιαμε τον καφέ μας. Τι λες, να πούμε για το πώς πρέπει να τρώμε?
1: Ναι, για να ξυπνάμε και καλύτερα το πρωί την Κυριακή.
0: Και φυσικά να μην νιώθουμε και κουρασμένοι, έτσι. Και να,
1: οπωσδήποτε.
0: Και να μην είμαστε και κουρασμένοι στη διάρκεια της Κυριακής και όχι μόνον. Βλέπω λοιπόν αρκετούς απέναντί μου ανθρώπους οι οποίοι είναι κουρασμένοι, δεν έχουν κοιμηθεί καλά, δεν έχουν φάει καλά. Έλα, εντάξει, θα τα βρούμε. Θα τα βρούμε. Όλα είναι υπέροχα. Όλα είναι καταπληκτικά. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ σε πόση ώρα πρέπει να τελειώνετε το φαγητό σας? Έχεις αναρωτηθεί ποτέ? Απλά το αφήνεις να πάει έτσι, στον αυτόματο. Τέλεια. Λοιπόν, ξέρετε ότι μπουκιά με μπουκιά θέλει 4 λεπτά για να μπορεί να γίνει σωστή πέψη? Το έχετε αναρωτηθεί ποτέ? Και εντάξει, οκ, okay, πες ότι το μάθατε. Είναι δυνατόν κάποιος άνθρωπος να φάει, ας πούμε, σε μια ώρα το φαγητό του? Όχι, δύσκολο. Δύσκολο, λέει ο Γιάννης. Ναι, εσύ τι λες, είναι εύκολο?
1: Θεωρητικά ναι, πρακτικά όμως η καθημερινότητα, τρόπος ζωής, η αντίληψή μας για τον τρόπο ζωής που έχουμε κυρίως και η συμπεριφορά μας ίσως το κάνει πιο δύσκολο από ό,τι είναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν τρώμε. Δεν τρώμε όπως πρέπει και έτσι κουράζουμε. Κουράζουμε και το έντερο, κουράζουμε και την καρδιά, κουράζουμε τους ιελογόνους αδένες, κουράζουμε τέλος πάντων και τη στοματική μας κοιλότητα. Και αν σας έλεγα ότι τα πάντα ξεκινούν από το στόμα, τι θα λέγατε? Αν σας έλεγα ότι τα πάντα ξεκινούν από τον πιο δυνατό μη, που είναι η γλώσσα, τι θα λέγατε? Όχι, όχι, δεν σας κάνω τον έξυπνο. Απλά να ξέρετε ότι τα πάντα ξεκινούν από το στόμα μας. Και αν δεν προσέξουμε λίγο τη στοματική μας κοιλότητα, είναι σίγουρο και δεδομένο, φίλε Κλέαρχε, ότι θα πονάμε και θα πονάμε και στα δόντια, θα πονάμε και στα ούλα, θα πονάει και το έντερο. Έτσι. Γι' αυτό προσέχουμε τα δόντια μας, που λέει ο Γιάννης. Για λέγε.
1: Και κάτι άλλο. Η στοματική μας κοιλότητα είναι μια πηγή για πολλούς κινδύνους για την υγεία μας.
0: Και πολλά μικρόβια.
1: Πολλά μικρόβια και είναι μια αρχή πολλών άσχημων καταστάσεων. Άρα λοιπόν η στοματική μας υγεία πρέπει να είναι στην προτεραιότητα του καθενός μας.
0: Ακριβώς, γι' αυτό και ξέρετε, η στοματική υγεία είναι ένα θέμα το οποίο από εκεί ξεκινάς για να φτάσεις και στην υγεία του εντέρου. Και επειδή ξεκίνησα λέγοντας τη διατροφή, πολλοί θα αναρωτιέστε τι πρέπει να τρώμε, όχι απλά μόνο πώς πρέπει να τρώμε και τι πρέπει να τρώμε. Πόσοι από εσάς πραγματικά ξέρετε τι πρέπει να φάτε? Έχετε ψαχτεί καθόλου? Το έχουμε δει. Και όταν λέω ότι πρέπει να φάτε, πόσοι από εσάς ξέρετε ότι ο καφές που πίνουμε καθημερινά είναι συμπλήρωμα στη διατροφή μας και όχι η διατροφή μας? Για λέγε.
1: Συνήθως τρώμε ή νομίζουμε ότι ξέρουμε ότι τρώμε, γιατί όταν τρώμε αυτό που μας αρέσει. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Είναι γιατί πραγματικά έχουμε αλλάξει τελείως τη διατροφική μας συμπεριφορά. Και μάλιστα, αν καθίσουμε να δούμε εμείς οι άνθρωποι που είμαστε 59, 60 και κάτι χρονών, πώς τρώγαμε πριν από μερικά χρόνια και πώς τρώμε τώρα, αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε και που βλέπουμε όλοι είναι ότι δεν τρώμε φρέσκο φαγητό. Και φρέσκο φαγητό σημαίνει κάτι το οποίο και από τη φύση έρχεται και διατηρείται σωστά και πάνω απ' όλα μπορούμε και το μασάμε σωστά. Και επειδή σας έλεγα προηγουμένως ότι μπουκιά με μπουκιά θέλει 4 λεπτά, σκεφτείτε ότι όλα τα ένζημα από τα τρόφιμα τα οποία τρώμε, από τις τροφές τις οποίες τρώμε, ξεκινάνε από το σάλιο. Αλλιώς δεν θα φτάνουν πουθενά.
1: Ναι, μπουκιά με μπουκιά θέλει 4 λεπτά. Δεν είναι μόνο θέμα υγείας, δεν είναι θέμα εντέρου, όπως λέει ο φίλος μου Χρήστος, είναι και θέμα απόλαυσης. Φαγητό έχει μια άλλη διάσταση σήμερα, η απόλαυση, η γεύση. Αυτό δεν αντιμετωπίζεται όταν τρώμε γρήγορα. Δεν προλαβαίνουμε να καταλάβουμε, δεν προλαβαίνουμε να πάρουμε τα μηνύματα, δεν προλαβαίνουμε να χαρούμε αυτό που τρώμε.
0: Και αυτό είναι και το στίγμα που και ο Γιάννης το γνωρίζει και όλοι το γνωρίζουν, ότι όταν είσαι σε ένα μαγαζί εστίασης, πηγαίνεις και τρως αργά, σωστά. Δεν βιάζεσαι. Θέλεις να το απολαύσεις. Δηλαδή, όταν είσαι με φίλους σε μια ταβέρνα, γουστάρεις το μουχαμπέτι, κάνεις χαβαλέ και στο τέλος λες, άντε θα τσιμπήσω και κάτι. Ή πάμε με τη λογική του, πάμε να τσιμπήσουμε κάτι και μας παίρνει και χρόνο, μας παίρνει και ώρες. Σωστά.
1: Γι' αυτό σε πάρα πολλές ταβέρνες, σε πάρα πολλά εστιατόρια, σε πάρα πολλούς χώρους εστίασης, το σωστό τι είναι, τα πιάτα να έρχονται ένα-ένα. Είναι λάθος να καθόμαστε σε ένα τραπέζι και να εμφανίζονται 10-15 πιάτα μπροστά μας και να πλακώνουμε τι θα φάμε πρώτα. Ένα-ένα, γιατί έτσι το χωνεύουμε καλύτερα, το τρώμε καλύτερα, το καταλαβαίνουμε και το απολαμβάνουμε.
0: Και αυτό είναι και το μυστικό στο κομμάτι που λέγεται διατροφή. Δηλαδή να τρως όλα αυτά τα οποία θέλεις, αλλά γενικά να ξέρεις ότι πρέπει να τα τρως αργά. Γιατί κουράζεται ο μυς που λέγεται γλώσσα. Κουράζεται η γαστροϊσοφαγική οδός που οδηγεί στο έντερο. Οι περισσότεροι από εσάς οι οποίοι τρώτε γρήγορα και άναρχα τις περισσότερες φορές, έχετε κάποια θεματάκια τα οποία τα έχουμε βαφτίσει γαστροϊσοφαγικά προβλήματα, βλέπε γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση, βλέπε όλα αυτά τα οποία εντάξει έχουμε, όλοι λίγο ή πολύ. Και τέλος, καούρες στο στομάχι, δυσπεψία, δυσκυλιότητα και όλα τα συναφή. Όλα αυτά θα τα λύσουμε. Θα τα λύσουμε όχι σήμερα, θα τα λύνουμε κάθε Σαββατοκύριακο στις εκπομπές και φυσικά έχουμε αρκετές ερωτήσεις τις οποίες θα σας απαντήσουμε μετά τις 12 παρα 10 και αφού ο φιλοξενούμενος μας δώσει πάρα πολλές πληροφορίες για θέματα επικαιρότητας και από τις ερωτήσεις που μας στείλατε εχθές θα σας δώσουμε απαντήσεις και σε αυτό που λέγεται χασιμότο και σε αυτό που λέγεται διατροφή και φουσκώματα θα σας δώσουμε απαντήσεις γιατί μας ρωτήσατε. Κάτι θα έλεγες όμως.
1: Είναι ένα θέμα πέρα από την ώρα που πρέπει να είναι μεταξύ μπουκιάς με μπουκιάς. Πρέπει να εστιάσουμε και κάθε πότε, πόσες ώρες πρέπει να τρώμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Πόσες φορές την ημέρα.
0: Και η απάντηση σε αυτό είναι ξεκάθαρη και όχι μόνο από εμάς, αλλά και από τον ίδιο τον οργανισμό μας, ότι ο οργανισμός πρέπει να τρώει τακτικά. Δηλαδή πρέπει να γίνονται 5 γεύματα στη διάρκεια της ημέρας. Και όχι ένα. Άλλωστε, ξέρετε οι περισσότεροι και οι περισσότερες ότι το ένα γεύμα δεν ωφελεί πουθενά. Και το καλύτερο γεύμα της ημέρας το γνωρίζουμε όλοι από την παιδική μας ηλικία, είναι το πρωινό. Άρα λοιπόν, μήπως τελικά πρέπει στο πρωινό μας να επενδύσουμε, να φτιάξουμε ό,τι πιο καλό σαν πρωινό μπορούμε και όχι αλαντικά, κασέρια, τυριά και όλα αυτά τα οποία δεν τα θέλει ο οργανισμός πρωί-πρωί, αλλά με αυτό που θέλει. Μέλι, ταχίνι και ας πούμε ελιά ή πάστα ελιάς. Πώς το ακούτε? Και αφού όλα αυτά πάρα πολύ ωραία μπορούμε να τα ετοιμάσουμε, να υπενθυμίσω ότι επειδή πολλοί παίρνουν κάποια φάρμακα, τα φάρμακά σας δεν τα παίρνετε με τον καφέ σας παρέα. Το κάθε φάρμακο θέλει τουλάχιστον 2-3 ποτήρια νερό. Και να πω κάτι, πολλές φορές λέμε την ατάκα, την οποία όλοι την ακούμε καθημερινά, να φάω κάτι για να πάρω τα φάρμακά μου. Μήπως τελικά πρέπει να ψαχτούμε και να δούμε λίγο τι γίνεται και με τα φάρμακα? Μήπως τελικά πρέπει να ψαχτούμε και να δούμε πώς πρέπει να παίρνουμε τα φάρμακα? Τι λες και εσύ?
1: Ναι, το μεγαλύτερο λάθος πάρα πολλών ανθρώπων και το συναντώ είναι ότι ή παίρνουν τα φάρμακα χωρίς νερό, εγώ μπορώ να τα καταπιώ, δεν είναι τίποτα, ένα χαπάκι είναι, ή τα παίρνουν όλα μαζί και με ελάχιστο νερό ή υγρό. Η ιδέα δεν να τρώω, να φάω κάτι πριν πάρω τα φάρμακα είναι κάτι το οποίο έχει μπει στη ζωή μας. Δεν ξέρω σωστά ή λανθασμένα, εσύ θα μας πεις Χρήστο, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι πλέον μια κοινή άποψη πάρα πολύ κόσμου. Πάρα πολύ κόσμου.
0: Και το χειρότερο είναι ότι παίρνω τα φάρμακά μου με τον ίδιο τον καφέ. Δηλαδή, μπορεί να πίνω ό,τι πιο άσχημο γίνεται από καφέ, γιατί ο καφές, κακά τα ψέματα, θα τον πιάσουμε στις επόμενες εκπομπές τον καφέ, να μιλήσουμε και γι' αυτόν, αλλά ο καφές γενικότερα δεν συνάδει με τα φάρμακα. Και μήπως είναι καλό, Κλέαρχε, και όλοι μας να διαβάζουμε τι γίνεται όταν παίρνουμε τα φάρμακα. Δηλαδή να διαβάζουμε πίσω από κάθε χαρτάκι που έχει μέσα στο φάρμακό μας τι πρέπει να κάνουμε.
1: Και φυσικά
0: και πρέπει να το εφαρμόζουμε, όχι απλά να το διαβάζουμε.
1: Φυσικά πρέπει να το διαβάζουμε. Φυσικά πρέπει να ρωτάμε τον γιατρό μας όταν μας δώσει ένα φάρμακο. Πώς θα το πάρω αυτό το φάρμακο, σε τι θα μου χρησιμεύσει και γιατί, και φυσικά και το φαρμακοποιό μας. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να ενδιαφερόμαστε γιατί παίρνουμε ένα φάρμακο και πώς πρέπει να το πάρουμε και πού απευθύνεται αυτό το φάρμακο.
0: Αυτό είναι το μεγάλο, το μυστικό, ξέρετε, και το στοίχημα για να είσαι καλύτερα. Γιατί ένα φάρμακο για να φτάσει, αγαπητοί μου φίλοι, στον εγκέφαλο και να δώσει τα σήματα που πρέπει να δώσει ο εγκέφαλος ώστε να γίνουμε καλύτερα ή αν θέλετε να αντιμετωπίσουμε κάποιο πρόβλημα, περνάει από το έντερο. Μα για να φτάσει στο έντερο χρειάζεται τουλάχιστον νερό. Δεν χρειάζεται ούτε αναψυκτικό, ούτε καφές, ούτε οτιδήποτε άλλο το οποίο θα οδηγήσει το φάρμακο στο έντερο ή τη δραστική ουσία του φαρμάκου.
1: Και πολλές φορές συμβαίνει το εξής. Μου το έλεγε προχθές ένας φίλος γιατρός, ο οποίος μου λέει: ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι έχεις κάτι, πονάει το κεφάλι σου, πονάει το δόντι σου και σου έχει προτείνει ο γιατρός να πάρεις ένα χαπάκι. Επειδή το χαπάκι αυτό κάνει κάποια ώρα να επιδράσει ανάλογα τον οργανισμό, εσύ τρομοκρατήσει, φοβάσαι και πίνεις αντίστοιχα χαπάκια το ένα πάνω στο άλλο. Και αυτό είναι εγκληματικό.
0: Ακριβώς. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πρέπει να είμαστε, αν μη τι άλλο, προσεκτικοί, υπομονητικοί και πάνω απ' όλα με ρύθμιση του χρόνου που παίρνουμε το φάρμακο. Δηλαδή, το πιο απλό απ' όλα. Βλέπω παράδειγμα τη μητέρα μου, η οποία παίρνει ένα φάρμακο στις 9 η ώρα το πρωί και την επόμενη μέρα το ξαναπαίρνει στις 11. Και όταν τη ρωτάω, ρε η μητέρα, ρε η μάνα, έτσι για την ακρίβεια, γιατί το κάνεις αυτό, εντάξει μου λέει, το φάρμακο το ίδιο θα δράσει. Δεν είναι το ίδιο. Θέλει το χρόνο του, θέλει την ώρα του και μην ξεχνάτε ότι και τα κύτταρα έχουν μνήμη.
1: Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, παίρνουμε φάρμακο για μας, παίρνουμε φάρμακο το οποίο μας προτείνει ο γιατρός μας. Όχι ο φίλος μας ο Μάκης, η κοπέλα μας η Ελένη ή η απέναντι γειτόνισσα.
0: Δεν ξέρεις εσύ δεν ξέρεις. Εσύ δεν ξέρεις, η γειτόνισσα ξέρει. Ναι, μην ανησυχείς. Τα έχουμε πει αυτά.
1: Και πρόσεχε, εμένα με έπιασε, θα πιάσει και εσένα, έτσι.
0: Έτσι.

0: Και επειδή έχουν γίνει έρευνες για αυτά που λέμε, και μάλιστα έρευνες οι οποίες έχουν ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες για την δόση, παύλα, χρήση, παύλα, ισχυρή δράση των φαρμάκων, άλλωστε αυτά καταγράφονται στα χαρτιά τα οποία υπάρχουν μέσα, στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η χρήση των φαρμάκων, είναι καλό που και που να τα διαβάζετε. Και είναι καλό που και που να σημειώνετε τι δεν κάνετε έχοντας ένα κουτί φάρμακο στα χέρια σας. Γιατί πρακτικά και ουσιαστικά, χωρίς πραγματικά να κάνετε κανέναν ιδιαίτερο κόπο, μπορεί όσα γράφουν μέσα τα έντυπα στα φάρμακα, αν τα διαβάσετε και τα κάνετε σωστά, τα φάρμακα να έχουν και καλύτερη δράση επάνω σας. Και επειδή όλα αυτά τα οποία συζητάμε έχουν γίνει έρευνες και έχουν φτάσει έρευνες από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου στα χέρια των φαρμακευτικών εταιριών, πέρα από το τι, αν θέλουμε να πάρουμε φάρμακα, αν δεν θέλουμε να πάρουμε φάρμακα, είναι μια επιλογή μας, αλλά όταν διαβάσεις, φίλε Κλέαρχε, κάτι που γράφει πίσω ότι είναι καλό για την υγεία σου, δεν πρέπει να το κάνεις.
1: Πρέπει να το ψάξω πρώτα απ' όλα.
0: Σαφώς.
1: Αν διαβάσω κάτι είναι καλό για την υγεία, σημαίνει είναι κάτι καλό για την υγεία. Δεν ξέρω αν είναι κάτι καλό για μένα. Πιθανόν να είναι για μένα. Πρέπει να το ψάξω και να ρωτήσω τον γιατρό μου και όχι να το πάρω γιατί το διάβασα.
0: Μπράβο. Και τώρα μου έδωσες μία πάσα να πάμε στο άλλο θέμα της εκπομπής πριν να φιλοξενήσουμε τον κύριο Παπαδάκη. Θέλω λίγο να συζητήσουμε για το MedWatch. Το MedWatch, αυτή την καινούρια πλατφόρμα την οποία το Υπουργείο Υγείας έχει φέρει στη ζωή μας το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και θέλω να μου πεις τελικά, ήταν απαραίτητο να γίνει ή μετά τη μαζονακιάδα έπρεπε να γίνει, ή γιατί έπρεπε να πεθάνει κάποιος για να γίνει κάτι τέτοιο?
1: Ξέρεις κάτι, και εδώ είναι το άσχημο. Έπρεπε να πεθάνει κάποιος διάσημος για να γίνει κάτι.
0: Διάσημος, σωστά. Λέω το είπες.
1: Αν πέθανα εγώ ή εσύ ή οποιοσδήποτε.
0: Καλά, και εμείς διάσημοι είμαστε.
1: Αλλά για μας.
0: Για όλους.
1: Αλλά αν πέθανα εγώ ή εσύ ή οποιοσδήποτε άλλος, δεν ξέρω αν θα γινόταν αυτό που έγινε. Γιατί πέθανε κάποιος διάσημος, ασχολήθηκαν τα μίντια και ξαφνικά καταλάβαμε όλοι μας ότι δεν υπάρχουν, ότι δεν αρκούν που υπάρχουν κανόνες, γιατί υπάρχουν κανόνες. Καλοί μεν ή λίγο παλαιολιθικοί, αλλά υπάρχουν κανόνες αυτή τη στιγμή. Συνειδητοποίησαμε λοιπόν ότι δεν αρκεί να υπάρχουν κανόνες, πρέπει κάποιος να ελέγχει και να τηρούνται. Το θέμα του Μαζονάκη ήταν απλώς μια αφορμή. Η υπόθεση είναι, ήταν, η υπόθεση αυτή ήταν καταλύτης, όχι το πραγματικό πρόβλημα.
0: Άρα ουσιαστικά τι καταλαβαίνει κάποιος, ότι η ζωή μας εξαρτάται από εμάς και από τον τρόπο που τη διαχειριζόμαστε. Τι είναι λοιπόν το MedWatch? Είναι μια πλατφόρμα η οποία ουσιαστικά τι μπορεί να κάνει, και μάλιστα που μπορεί να μας βοηθήσει όλους εμάς που έχουμε τις αμφιβολίες μας.
1: Το MedWatch πολύ απλά είναι ένας ψηφιακός ελεγκτής που χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή τι κάνει? Σε μηδενικό χρόνο σαρώνει πληροφορίες που υπάρχουν στο διαδίκτυο, στα διάφορα sites, στα διάφορα social media, σε διάφορα άρθρα που αναρτούνται, που αφορούν γιατρούς, διαγνωστικά κέντρα, θέματα υγείας κτλ. Και βλέπει, ελέγχει αν αυτές οι πληροφορίες συμφωνούν με την πραγματική δομή ενός website, με την πραγματική ειδικότητα ενός γιατρού και με αυτό το οποίο επιτρέπεται. Να πω όμως κάτι πολύ σημαντικό. Το MedWatch δεν βγάζει καταδίκες. Απλώς χτυπάει καμπανάκια όταν κάτι ξεφεύγει από το πλαίσιο του μέσου όρου ή από αυτού που πρέπει να δηλώσει ένας γιατρός ή μια δομή υγείας.
0: Πρόσεξε με. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Όμως, όταν αυτός ο εκάστοτε επιστήμονας, ο οποίος έχει μπει στο μικροσκόπιο του MedWatch, κατηγορείται χωρίς λόγο ή κατηγορείται χωρίς να υπάρχουν εμπεριστατωμένες και τεκμηριωμένες απόψεις γύρω από αυτόν, τότε ένα σύστημα δεν μπάζει.
1: Μέχρι τώρα
0: γιατί δεν... μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, δεν μιλάμε για εξυπνάδα κάποιου.
1: Δεν πιστεύω ότι δημοσιεύονται τα στοιχεία των ιατρών και των δομών υγείας οι οποίοι έχουν χτυπήσει το καμπανάκι. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει αυτό το σημείο εδώ. Το σημείο υπάρχει όταν αυτό το πράγμα βγαίνει η είδηση, χωρίς καν να ελεγχθεί και χωρίς να βγει κάποια απόφαση.
0: Άρα λοιπόν.
1: Το MedWatch τι οδηγεί, που οδηγεί, οδηγεί κάποιες φορείς όπως ιατρικούς συλλόγους να ελέγξουν τον κλέαρχο, εάν πραγματικά αυτή η θεραπεία που είναι γιατρός, αυτή η θεραπεία η οποία αναφέρει στο site του ή αναφέρει στα social media, είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικό και είναι κάτι που λόγω της ειδικότητάς του μπορεί να το προσφέρει.
0: Σύμφωνοι, αλλά το MedWatch τελικά ποιον προστατεύει? Προστατεύει τον καταναλωτή, ο οποίος μέσα από τα social media ψάχνει τη θεραπεία του γιατί δεν εμπιστεύεται τους γιατρούς, ή προστατεύει τον γιατρό από τον καταναλωτή που καλός ή κακός είναι εχθρικός απέναντί του?
1: Το μέτωπο τελικά προστατεύει τον καταναλωτή. Αλλά ένα πράγμα να προσέξουμε, δεν αντικαθιστά την κρίση του καταναλωτή.
0: Μα το είπαμε και χθες.
1: Ναι, ακριβώς. Κανένα AI δεν μπορεί να σε προστατεύσει αν εσύ κυνηγάς το θαύμα. Με υπεύθυνη για το. Γιατί βγήκε το Medworks, ποιοι είναι υπεύθυνοι? Αν αφήσουμε τα τετριμένα, καταλήγουμε σε δύο πράγματα. Υπεύθυνοι είναι και κάποιοι ίδιοι επαγγελματίες υγείας και εμείς οι πολίτες.
0: Και να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Είναι δυνατόν το Medworks. Έχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης. Είναι δυνατόν η τεχνητή νοημοσύνη να ελέγξει την τεχνητή νοημοσύνη της διαφήμισης?
1: Όχι, δεν ελέγχει την τεχνητή νοημοσύνη της διαφήμισης. Η τεχνητή νοημοσύνη ελέγχει το κείμενο και το περιεχόμενο της διαφήμισης.
0: Το οποίο το έχει φτιάξει πάλι η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι, αλλά για να δημοσιευτεί έχει δώσει κάποιος εντολή στην τεχνητή νοημοσύνη, γράψει με ένα κειμενάκι που να λέει αυτό και αυτό.
0: Ναι.
1: Και εφόσον το γράψει και το δημοσιεύσει, πρέπει να συμφωνεί αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει την εντολή.
0: Και αν όντως υπάρχουν όλα τα FAQs, όλα τα medical resources, τα οποία χρειάζονται, και πάνω σε αυτό έχουν γίνει κάποιες, όχι θεραπείες, κάποιες επιστημονικά τεκμηριωμένες κινήσεις. Δηλαδή, ένας άνθρωπος μπορεί να έγινε καλύτερα και ομορφότερος από ένα μπότοξ. Γιατί πρέπει να κατηγορήσουμε όλα τα μπότοξ?
1: Φυσικά όχι όλα. Τα μπότοξ δεν πρέπει να κατηγορήσουμε ποτέ.
0: Τα μπότοξ τα πιάσα στην τύχη,
1: ναι,
0: τώρα,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Λέω και εγώ. Τα μπότοξ δεν πρέπει να τα κατηγορήσουμε. Πρέπει να δούμε όμως ποιος είναι πιστοποιημένος να χρησιμοποιεί τον μπότοξ ή το χι μπότοξ με ποια θεραπεία.
0: Συμφωνείς?
1: Όπως και μετά, λίγο αργότερα, θα μιλήσουμε με τον κύριο Παπαδάκη. Η μέθοδος η οποία χρησιμοποιήθηκε στον άτυχο Μαζονάκη δεν είναι μια μέθοδος η οποία είναι δαιμονοποιημένη, είναι μια μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται εποφελία ασθενών σε πάρα πολλές καταστάσεις. Άρα δεν είναι η μέθοδος, είναι ποιος τη χρησιμοποιεί και πώς το χρησιμοποιεί. Το ίδιο σημαίνει και με τα μπότοξ.
0: Επειδή πριν πάμε στο διάλειμμα και να δώσουμε έτσι λίγο και την εικόνα του τι θα πούμε με τον κύριο Παπαδάκη, θα μιλήσουμε για την πλασμαφαίρεση, θα μιλήσουμε για τις θρομβοφιλίες, θα μιλήσουμε για θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά και έχουν να κάνουν με τον αιματολογικό μας παράγοντα. Να ρωτήσω το εξής, πολύ πολύ απλό. Τελικά η πλασμαφαίρεση
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Που έγινε, κάποιοι οι οποίοι υπόσχονται θαύματα, δηλώνουν θαύματα, όχι τίποτα άλλο, για να αποκτήσουν πελατεία και να κερδίσουν χρήματα, για να τα λέμε τα πράγματα. Πράγματα.
0: Ναι, έτσι είναι τα πράγματα.
1: Όπως είναι, okay. Υπεύθυνοι είμαστε κι εμείς. Γιατί τι είμαστε εμείς? Ζητάμε το θαύμα. Ζητάμε να μην πονέσουμε. Ζητάμε τη θεραπεία χωρίς επέμβαση. Ζητάμε κάτι το οποίο το πιστεύουμε, γιατί δεν θέλουμε να κουραστούμε, να πιεστούμε να πάμε σε κάτι άλλο.
0: Γιατί έχεις δει εσύ κανέναν που να θέλει να πάρει χάπι να δυνατήσει μέσα σε μια μέρα? Όχι. Εγώ δεν έχω δει κανέναν.
1: Και το θέμα είναι και με τι μυαλό πιστεύεις ότι θα πάρεις χάπι για να δυνατήσεις σε μια μέρα. Και όμως υπάρχουν πάρα πολλές διαφημίσεις και σε διαφημιστικά μέσα και στο διαδίκτυο, και πάρα πολλοί influencer, άσχημοι άνθρωποι που πληρώνονται να πούνε κάτι, και όχι γιατί ξέρουν να το πούνε και ενδιαφέρουν να το πούνε, που σου λένε ότι με αυτή τη μέθοδο θα δυνατήσεις 15 κιλά σε 4 ώρες π.χ.
0: Ναι, και όλα αυτά επειδή πρέπει να υπάρχει κριτική, καλό είναι να ρωτάμε πάντα τους επιστήμονες. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Ερχόμαστε με τον κύριο Παπαδάκη και μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Μετρόπολης 95,5. Γιατί και η κουβέντα που θα ακολουθήσει είναι σπουδαία, αλλά αν θέλετε, δεχόμαστε και τις ερωτήσεις σας. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 11:30. Κάπου ανάμεσα στον πρώτο και το δεύτερο καφέ εμφανίστηκαν πάλι ψίχουλα. Για μια καλή σκούπα στίκ, ακριβώς όπως τη θέλεις, ξέρεις που θα πας. Στον Δηλερή.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
3: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
10: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
11: Γιατί Είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί.
12: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
11: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
13: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
11: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
14: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Καλώς ήρθατε. Μετρόπολη 95,5. Είναι η εκπομπή Όλα για την Υγεία. Κλέαρχος Πρωτοπαπάς, Χρήστος Θανάσανας στα μικρόφωνα του Μετρόπολη. Έχουμε όμως στην παρέα μας την κυρία Τάνια Δήμου, που έχει κάτι να μας πει. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα, Κλέαρχε. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Είναι πολύ ωραία η εκπομπή σας. Θα ενημερωνόμαστε για θέματα υγείας από εδώ και στο εξής. Εύχομαι κάθε επιτυχία.
0: Ευχαριστούμε.
1: Επειδή
0: πολύ,
1: όμως πέρα από την υγεία οι εξελίξεις τρέχουμε, έχουμε μια μεγάλη είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά και το επιχειρηματικό αλλά και ποδοσφαιρικό παρασκήνιο της πόλης, καθώς σε λίγη ώρα από τώρα και πιο συγκεκριμένα στις 2 το μεσημέρι, σε μια κλειστή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Μακεδονία Παλάς, η στοιχηματική εταιρεία Intervetten θα ανακοινώσει τη συνεργασία της με τον εμβληματικό αρχηγό του 2004, τον αρχηγό μας, τον Θοδωρή Ζαγοράκη. Στην εκδήλωση μάλιστα θα βρίσκεται και ο τεράστιος Λόταρ Ματέους, ο οποίος ως διεθνής πρεσβευτής της Intervetten ήρθε στη Θεσσαλονίκη για να καλωσορίσει τον Ζαγοράκη. Ο Λόταρ Ματέους, ο τεράστιος ποδοσφαιριστής της Γερμανίας, διατηρεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια στενή επαγγελματική σχέση με την Intervetten. Είναι ουσιαστικά ο διεθνής πρεσβευτής της εταιρείας, ειδικά και στην Γερμανία. Κάτι αντίστοιχο λοιπόν θα γίνεται τώρα και στην Ελλάδα για τον λογαριασμό της Intervetten, όπου ο Θοδωρής Ζαγοράκης θα είναι ο διεθνής πρεσβευτής της εταιρείας Intervetten σε όλες τις επίσημες και κοινωνικές υποχρεώσεις της. Δύο τεράστιες μορφές του ποδοσφαίρου θα συναντηθούν σήμερα στο Μακεδονία Παλάς. Θα υπάρξει η ανακοίνωση της συνεργασίας της Intervetten με τον Θοδωρή Ζαγοράκη σε μια ημέρα έτσι ιδιαίτερα χαρακτηριστική, εν όψη βέβαια και της μεγάλης αναμέτρησης το βράδυ της εθνικής μας ομάδας με την ομάδα της Γερμανίας. Οι δύο κύριοι σίγουρα θα παρακολουθήσουν και το παιχνίδι το βράδυ παρέα, αλλά σίγουρα στο περιθώριο του αγώνα αυτού υπάρχει και η πολύ μεγάλη συνεργασία. Σήμερα στις 2 το μεσημέρι το Μετρόπολης θα είναι εκεί για να έχει όλο το ρεπορτάζ. Αυτά κύριοι, δεν ξόδεψα πολύ από το χρόνο σας.
0: Ήτανε πολύ ωραία όλα αυτά που μας είπατε, συγκλονιστικά τα νέα για τη Θεσσαλονίκη. Άλλωστε σήμερα φιλοξενεί έναν σπουδαίο ποδοσφαιρικό αγώνα που αν μη τι άλλο ελπίζουμε να μας χαρίσει πολλά πολλά χαμόγελα όπως την προηγούμενη εβδομάδα στο Αουξμπουργκ.
1: Φυσικά. Να είστε καλά κύριοι, σας χαιρετώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, πριν πάμε λοιπόν στον καλεσμένο μας και αφού ακούσατε και την είδηση της ημέρας εδώ στην εκπομπή Όλα για την Υγεία και στο Μετρόπολης 95,5, να μιλήσουμε και με τον καλεσμένο μας, τον Δόκτωρ Εμμανουήλ Παπαδάκη, ο οποίος είναι αιματολόγος με μεταπτυχιακό τίτλο στη θρόμβωση, την αιμορραγία και την ιατρική των μεταγγίσεων. Έχει διατελέσει διευθυντής του αιματολογικού τμήματος και υπεύθυνος της μονάδας αιμόστασης του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, ενώ διαθέτει σημαντική επιστημονική δραστηριότητα στους τομείς της θρόμβωσης, της αιμόστασης και της αντιπυκτικής αγωγής. Θα μας εξηγήσει τι είναι πραγματικά η πλασμαθαίρεση και αν μπορεί να παρουσιάζεται σαν μια απλή μέθοδος αποτοξίνωσης ή αντιγύρανσης. Κύριε Παπαδάκη, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Καλημέρα.
3: Ευχαριστώ πολύ για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση σε ένα ραδιόφωνο που χρόνια το ακούω και έχει ξεπεράσει βεβαίως τη σφαίρα του αθλητισμού, αλλά αγγίζει ευρύτερα την κοινωνία με τα θέματα που ασχολείστε. Λοιπόν, σχετικά με την πλασμαθαίρεση.
0: Είναι ένας δύσκολος όρος να τον καταλάβουμε. Λίγο να πάμε σε πιο απλή λογική. Τι σημαίνει πλασμαθαίρεση?
3: Είναι μια εξωσωματική επεξεργασία. Βγαίνει το αίμα έξω από την κυκλοφορία με σκοπό να καθαρίσουμε το αίμα από παθογόνες πρωτεΐνες, κυρίως αντισώματα, ορμόνες ή και παθογόνες ουσίες. Είναι μία διαδικασία και αυτά τα στοιχεία τα λέω από τις οδηγίες που χρησιμοποιούμε όλοι που ασχολούμαστε με αυτό το θέμα, που είναι οι οδηγίες Αμερικάνικης Εταιρείας Αφαίρεσης, η οποία ξεκάθαρα λέει τι είναι η πλασμαφαίρεση, πότε πρέπει να γίνεται και πού πρέπει να γίνεται. Οπότε είναι μια διαδικασία εξωματικής κυκλοφορίας του αίματος, έχει αυστηρές ενδείξεις και επειδή δεν είναι απλή διαδικασία, πρέπει να γίνεται είτε σε νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές, είτε σε οργανωμένες μονάδες πάλι νοσοκομιακού επίπεδου από ειδικούς γιατρούς οι οποίοι είναι οι νεφρολόγοι και οι αιματολόγοι. Να σας πω χοντρικά ένα παράδειγμα. Εάν είχα ένα τέτοιο μηχάνημα στο ιατρείο μου που κάνω ιατρική, mm-hmm. κι ας είμαι αιματολόγος, πάλι θα ήμουν παράνομος.
0: Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο. Άρα πρέπει να γίνει σε ένα νοσοκομείο.
3: Και βεβαίως πρέπει να γίνεται κατόπιν συγκεκριμένων ενδείξεων, με λήψη ιστορικού και βεβαίως με λήψη γραπτής συγκατάθεσης. Μάλιστα. Γιατί μας έχουν τύχει σε πλασμαφερές, ακόμα και με όλα τα μέτρα, να έχουμε καρδιακά συμβάματα και να χρειαστεί να κάνουμε ανάνυψη επιτόπου.
0: Μάλιστα. Αν ρωτήσω τη διαφορά μεταξύ πλασμαφαίρεσης και αιμοκάθαρσης, πιστεύω ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα, αλλά πού συμπίπτουν και πού διαχωρίζονται αυτά τα δύο.
3: Σίγουρα. Στην αιμοκάθαρση, με τον όρο αφαίρεση, χρησιμοποιούμε όλων των ειδών, των τύπων της εξωματικής κυκλοφορίας. Οπότε μέσα στην αφαίρεση είναι και η αιμοκάθαρση. Στην πλασμαφαίρεση σας είπα τι κάνουμε. Στην αιμοκάθαρση ουσιαστικά το μηχάνημα της εξωματικής κυκλοφορίας αναλαμβάνει το ρόλο του νεφρού που πλέον δεν είναι λειτουργικός, άρα απομακρύνει τις τοξίνες, την ουρία και όλα τα επικίνδυνα αυτά συστατικά που αθροίζονται σε αυτούς που έχουν χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου.
2: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη από εμένα.
3: Καλημέρα σας.
2: Χαίρομαι που είσαστε μαζί μας. Ήθελα να συνειδητοποιήσουμε ένα πραγματάκι για τον κόσμο. Mm. Η πλασμαφαίρεση είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη διαδικασία, είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη εξέλιξη για την υγεία μας. Εδώ συμφωνούμε όλοι μας. Αυτό το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε για τον κόσμο είναι ότι είναι χρήσιμη η διαδικασία, είναι πάρα πολύ ωφέλιμη για την υγεία μας. Δεν τα κάνει όλα. Δεν είναι για όλα και δεν μπορεί να εφαρμοστεί για όλους, από όλους. Όπως ακριβώς το είπατε. Άρα λοιπόν, προσοχή. Δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε τέτοιες καταστάσεις. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε με ένα σκεπτικισμό, εάν κάνουν για μας. Ποιος το κάνει και πού εφαρμόζεται και κυρίως το πού εφαρμόζεται και ποιος το κάνει.
3: Όχι φυσικά, η πλασμαφαίρεση έχει προσφέρει επαναστατικές λύσεις και έχει δώσει επιβίωση σε ασθενείς, γιατί αφορά συνήθως σοβαρές ασθενείς, σε ασθενείς που δεν θα ζούσαν χωρίς αυτή τη μέθοδο. Αλλά δεν γίνεται για λόγους υγείας, αποτοξίνωσης ή κάποιους άλλους λόγους. Ξεκάθαρα οι οδηγίες που έχουμε οι διεθνείς μας αποκλείουν αυτές τις ενδείξεις.
0: Άρα ένας υγιής άνθρωπος μπορεί να υποβληθεί προληπτικά σε μια πλασμαφαίρεση ή όχι?
3: Όχι, και είναι ξεκάθαρο όχι. Και άλλωστε δεν θα μπορούσε κανένας ειδικός γιατρός να το κάνει αυτό σε όλες τις μονάδες που σας είπα. Επίσης αυτό που θέλω να σας πω, γιατί ακούστηκε κιόλας ότι αυτή η μέθοδος που έχει χρησιμοποιηθεί τόσο στην Αμερική όσο και στα ιδιωτικά ιατρία, το ινουσφαίρεσης, ότι δεν είναι πλασμαφαίρεση, είναι κάτι πιο απλό. Όχι, είναι τύπου διπλού φιλτραρίσματος πλασμαφαίρεση και αυτή έχει τις ίδιες παρενέργειες και τα ίδια προβλήματα με την κανονική πλασμαφαίρεση, οπότε δεν πρέπει να γίνεται εκτός νοσοκομιακού περιβάλλοντος.
2: Κύριε Παπαδάκη, θα ήθελα να πω κάτι που λίγο καίει και λίγο δεν το λέμε. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια διάχυτη γνώμη στον κόσμο ότι η πλασμαφαίρεση βοηθάει σε ανθρώπους που χρησιμοποιούν ουσίες, καταλαβαίνουμε τι εννοούμε, για αποτοξίνωση. Αυτό ισχύει ή δεν ισχύει και υπό ποιες προϋποθέσεις?
3: Λοιπόν, η Αμερικάνικη Εταιρεία Αφαίρεσης έχει τέσσερις κατηγορίες ασθενειών ανάλογα με το πόσο ωφέλιμη είναι η πλασμαφαίρεση. Η κατηγορία 1 πρέπει οπωσδήποτε να γίνονται, όπως έχουμε κάποιες σπάνιες παθήσεις ανοσολογικές ή θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα. Κατηγορία 2 καλό θα είναι να γίνονται. Κατηγορία 3 είναι αμφίβολη τα ωφέλη της, και κατηγορία 4 είναι παθήσεις ή καταστάσεις που δεν πρέπει να κάνουν πλασμαφαίρεση. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, σε βαριές δηλητηριάσεις από τοξικές ουσίες, η ένδειξη είναι της κατηγορίας 3, δηλαδή είναι αμφιβόλου δράσεως της πλασμαφαίρεσης. Αλλά και πάλι, να το δεχτούμε ότι ήταν αμφιβόλου δράσεως και μπορεί στο συγκεκριμένο άνθρωπο να μας βοηθήσει, αυτό πάλι πρέπει να γίνεται σε ένα νοσοκομιακό περιβάλλον.
0: Μάλιστα. Πάμε σε μια, στις επόμενες δύο ερωτήσεις, τις οποίες έχω σημειωμένες να σας κάνω. Τι είναι η θρομβοφιλία? Και μάλιστα θέλω να μου πείτε, η θρομβοφιλία αφορά μόνο τις γυναίκες ή αφορά και τους άντρες?
3: Πολύ, πολύ ωραία ερώτηση. Ξεφεύγουμε εντελώς βέβαια.
0: Ναι, ναι.
3: Αλλά θρομβοφιλία, γιατί απασχολεί κυρίως τις γυναίκες, δεν αφορά μόνο στις γυναίκες. Λοιπόν, θρομβοφιλία είναι η τάση που έχουμε είτε από κληρονομικούς παράγοντες, κυρίως κληρονομική θρομβοφιλία, είτε από επίκτητους παράγοντες. Ας πούμε, αν καπνίζουμε είναι μια μορφή θρομβοφιλίας, αν το βάρο μας ξεφεύγει είναι μια μορφή θρομβοφιλίας, η οποία η τάση που έχουμε για να κάνουμε θρόμβωση. Η κληρονομική θρομβοφιλία περίπου αφορά το 10% του πληθυσμού στην Ελλάδα. Όμως δεν είναι πάθηση. Η θρομβοφιλία είναι μια
0: κατάσταση.
3: Τάση, μια κατάσταση κληρονομική που μπορεί, έχω επισκέπτες στο γιατρείο μου, οι οποίοι φτάνουν αισίως και τα 60 και τα 70 και τα 80 έτη, οι οποίοι έχουν θρομβοφιλική διάθεση και δεν έχουν πάθει ποτέ θρόμβωση. Άρα είναι η τάση για να κάνουμε θρόμβωση. Τώρα, αφορά εξίσου, δεν είναι φιλοσύνδετη κατάσταση, δηλαδή δεν παρουσιάζουν συχνότερα θρομοφιλία οι γυναίκες από τους άντρες, αλλά αφορά κυρίως τις γυναίκες, γιατί έχει συνδεθεί η κληρονομική θρομοφιλία με τάση για θρόμβωση όταν παίρνουν οι γυναίκες ορμονικά σκευάσματα, αντισυλληπτικά ή ορμονοθεραπεία υποκατάσταση, και με θρομβώση στην κοίηση. Και βεβαίως, μία άλλη επίθετη μορφή θρομβοφιλίας, τον τυφοσφολιπηδικό σύνδρομο, είναι ελάχιστα πιο συχνό στις γυναίκες. Αφορά όλους μας, αλλά ενδιαφέρει συχνότερα τις γυναίκες.
2: Κύριε Παπαδάκη, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Ναι, υπάρχει μια κληρονομική προδιάθεση. Εγώ, που είμαι σε αυτήν την κατηγορία, πότε πρέπει να ανησυχήσω, πότε πρέπει να απευθυνθώ και σε ποιον, δηλαδή στον αιματολόγο?
3: Λοιπόν, χαίρομαι που μου τα ρωτάτε όλα αυτά στον μήνα που η Παγκόσμια Οργάνωση κατά της Θρόμβωσης έχει την Παγκόσμια Μέρα Θρόμβωσης στις 13 Οκτωβρίου. Λοιπόν, αυτό που κάνω εγώ με αυτούς που έρχονται στο ιατρείο μου με θρομβοφιλία, τους λέω να μην ανησυχούν, αλλά πρέπει να αναγνωρίζουν τα συμπτώματα και να έχουν την επικοινωνία με τον ιατρό έγκαιρα. Λοιπόν, εάν εμφανίσουμε κάποιο πόνο στο πόδι, το οποίο κυρίως ή γάμπα ή γαστροκνημία, όχι στην άρθρωση, όχι στο γοφό, το οποίο έχει παράλληλα ερυθρότητα, πρίξιμο, ίδημα στο πόδι, που δεν είναι παροδικό και δεν υποχωρεί, ή αν έχουμε κάποιο έντονο συσφυκτικό άλγος στο θώρακα ή πλευρητικό πόνο ή μας κόβεται η ανάσα, αυτά είναι συμπτώματα πιθανής θρόμβωσης στο πόδι, τα πρώτα, ή θρόμβωση στα πνευμόνια ή πνευμονικής εμβολής που λέμε. Επειδή όμως είναι μη ειδικά τα συμπτώματα αυτά, πρέπει να απευθυνόμαστε σε γιατρό να τα αξιολογήσει και να μας κατευθύνει για να κάνουμε τις αντίστοιχες εξετάσεις.
0: Με ρωτούν οι ακροατές του Μετρόπολης, κύριε Παπαδάκη, το εξής, ότι υπάρχει πιθανότητα, αν έχω κληρονομικότητα, να το εμφανίσω σε κάποια ηλικία που το εμφάνισαν οι γονείς μου?
3: Πολύ καλή ερώτηση. Δεν είναι απαραίτητο. Μπορεί να μην το εμφανίσω ποτέ, αλλά απ' την άλλη μπορεί να το εμφανίσω και σε νεαρότερη ηλικία.
0: Μάλιστα.
3: Δεν παίζει ρόλο. Κάποιες πολύ σπάνιες θρομβοφιλικές διαθέσεις και οι πιο σοβαρές, όπως η έλλειψη αντιθρομβίνης, σχετίζονται με εμφάνιση της θρόμβωσης σε νεαρή ηλικία, 20-30-40, οπότε μπορεί να συμπέφτουν. Αλλά η ίδια ακριβώς ηλικία δεν είναι κοινό χαρακτηριστικό.
0: Και εδώ είναι η ερώτηση, επίσης η δεύτερη, την οποία έχω από τους ακροατές εδώ του Μετρόπολης. Είναι η θρομβοφιλία ή θρομβοκαταστάσεις, τις οποίες μπορεί κάποιος να ζήσει, μπορεί να έχουν μεταφερθεί σε μικρότερες ηλικίες λόγω κακής διατροφής, λόγω βάρους, όπως μας είπατε και στην αρχή της κουβέντας μας?
3: Λοιπόν, Όχι, η κληρονομική θρομβοφιλία έχει την ίδια επίδραση στον πυκτικό μηχανισμό στις ηλικίες και μάλιστα επειδή όσο πιο νέοι είμαστε τόσο πιο καλύτερο είναι το αγκιακό μας δίκτυο και τόσο πιο δύσκολα θρομβώνουμε, φαίνεται ότι στην παιδική ηλικία δεν παίζει ρόλο η σύνηθη μορφή της κληρονομικής θρομβοφιλίας για να πάθουν τα παιδιά θρόμβωση. Οπότε δεν έχει νόημα να ελέγχουμε τα παιδιά μας σε βρεφική, παιδική ηλικία ή ακόμα και εφηβική για το αν έχουν κληρονομική θρομβοφιλία. Ωστόσο, ναι, επειδή αν φανταστείτε σαν τουβλάκια του Λέγκο τους παράγοντες κινδύνου για θρόμβωση και η κληρονομική θρομβοφιλία είναι ένα από αυτό, άμα καθίσουν πάνω λέει το κάπνισμα, το αυξημένο βάρος ή και κάποιες άλλες καταστάσεις, μπορεί να εμφανίσουμε πιο σύντομα θρόμβωση.
2: Άρα κύριε Παπαδάκη, θα ήθελα να πω το εξής. Σημασία έχει, ειδικά οι νέοι άνθρωποι, όταν έχουν παρουσιάσουν άλλα συμπτώματα τα οποία μας είπανε, να μην πούνε δεν πειράζει, δεν βαριέσαι, θα περάσει. Εφόσον υπάρχει κληρονομική προδιάθεση, θα πρέπει να το γνωρίζουν και να απευθυνθούν στον γιατρό τους.
3: Και χωρίς κληρονομική προδιάθεση, σε καταστάσεις, σε νέες γυναίκες που δεν πάει καθόλου το μυαλό μας εκεί, οι οποίες παίρνουν αντισυλληπτικά δυσκεία και έχουν κάποια συμπτώματα τέτοια, καλό θα είναι έχουμε μια λίγο πιο αυξημένη ανησυχία για τις συμπτώματα και ας κάνουμε μια αιματολογική εξέταση και ας είναι αρνητική. Γιατί ξέρετε, δεν πάει εύκολα ο νους μας σε ένα κορίτσι 20-25 ετών, 18, χωρίς κάποιο άλλο πρόβλημα, ότι μπορεί να πάθει θρόμβωση, παίρνοντας κάποια αντισυλληπτικά.
0: Ωραία. Κλείνοντας, θέλω να ρωτήσω, να κάνω μια τελευταία ερώτηση και μετά θα σας αποδεσμεύσουμε, γιατί είναι Κυριακή, είναι Κυριακή μεσημέρι. Αντιπυκτικά, παύλα βιταμίνες, παύλα συμπληρώματα, με μία πρόταση, τι θα προτείνατε, τι θα προσέχαμε και τι θα έπρεπε γενικά να κρατήσουμε από αυτό που θα μας πείτε.
3: Ναι. Λοιπόν, τα αντιπυκτικά έχουν εξελιχθεί, έχουν βγει καινούργια αντιπυκτικά φάρμακα, τα οποία είναι πολύ πιο φιλικά από τα παλιότερα, το παλιότερο αντιπυκτικό, το Σιντρόμ. Δηλαδή, η ζωή των ανθρώπων που παίρνουν αντιπυκτική αγωγή έχει γίνει πάρα πολύ πιο εύκολη. Ωστόσο, αν ήταν άμυρα ενεργειών θα ήταν στο νερό μας ή στις τροφές μας κτλ. Έχουν και αυτά αιμορραϊκό κίνδυνο και πρέπει να γίνονται να δίδονται με παρακολούθηση από τον κατάλληλο ιατρό και ειδικευμένο στην αιμόσταση. Τώρα για τις βιταμίνες υπάρχουν έχουμε μπει από το 2016 σε μια έκρηξη των φαρμάκων που δεν χορηγούνται με συνταγές, δηλαδή των βιταμινών, για τη βιταμίνη D, για τη βιταμίνη 12, για το φιλικό. Συγκεκριμένα για το αίμα υπάρχουν βιταμίνες οι οποίες παίζουν ρόλο και βοηθούν στην διόρθωση κάποιων μεταβολικών δυσλειτουργιών του αίματος, όπως την αύξηση της ομοκυστεΐνης, που αυτή μπορεί να μας προκαλέσει θρόμβωση, αλλά υπάρχουν και βιταμίνες που επικουρικά των αγωγών βοηθούν στην καλή υγεία του αγκιακού μας δικτύου.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Ξέρετε, ο χρόνος του ραδιοφώνου είναι λίγο αλείπητος και μάλιστα χρειάζεται, έχουμε να πούμε κι άλλα, έχουμε κι άλλες ερωτήσεις. Παρ' όλα αυτά αφήνουμε ανοιχτό ένα παράθυρο ξανά επικοινωνίας μαζί σας. Εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά και να σας ευχηθώ να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, κύριε Παπαδάκη.
3: Και εγώ που μου κάνατε.
2: Να είστε καλά.
3: Και εύχομαι καλή συνέχεια και πάντα πρωτιές στο Μετρόπολης.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
3: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Η αλήθεια είναι ότι είπες σπουδαία πράγματα. Ήθελες όμως να συμπληρώσεις κάτι, γιατί βλέπω ότι πραγματικά το γεγονός ότι οι άνθρωποι και ειδικά οι γιατροί, οι οποίοι γνωρίζουν και κατευθύνουν και ξεχωρίζουν, μπορούν να μας πουν ιδιαίτερα πράγματα.
2: Εγώ ήθελα να συμπληρώσω το εξής. Υπάρχουν οι ξεχασμένες, οι μη γνωστές ειδικότητες γιατρών που δεν καταλαβαίνουμε τι είναι πολλές φορές. Αιματολόγος. Είναι κάτι το οποίο περισσότερος κόσμος δεν το ξέρει. Θα πρέπει να, σε αυτή την εκπομπή θα εστιάσουμε να μάθει ο κόσμος να γνωρίσει ακριβώς τις ειδικότητες οι οποίες προσπαθούν να βελτιώσουν τη ζωή του.
0: Ναι, να πούμε ότι και οι γραμμές είναι ανοιχτές, οπότε αν θέλει κάποιος στα επόμενα 2-3 λεπτά, 2 λεπτά τα οποία μας μένουν να κάνει κάποια ερώτηση, θα χαρούμε πάρα πολύ εδώ στον αέρα του Μετρόπολης να απαντήσουμε, αν γνωρίζουμε, αλλιώς την κρατάμε για να σας απαντήσουμε το άλλο Σαββατοκύριακο. Τι έλεγες?
2: Έλεγα πολύ απλά ότι στόχος μας δεν είναι μόνο να προβάλλουμε θέματα που τα γνωρίζει ο κόσμος. Να μιλήσουμε για θέματα που δεν τα γνωρίζει και επηρεάζουν τη ζωή του και για ιατρικές ειδικότητες οι οποίες δεν είναι μέσα στο καθημερινό καλεντάρι του. Όπως ο αιματολόγος, να καταλάβουμε τι κάνει και όπως άλλες ειδικότητες. Αυτό έλεγα και αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό και είναι μια αποστολή που πρέπει να την κάνουμε.
0: Έτσι. Και επειδή δεν είναι σε εμάς η φιλοσοφία, ούτε έχουμε τη φιλοσοφία του να αλλάζετε τα φάρμακά σας ή να κάνετε οτιδήποτε χωρίς να ρωτήσετε τον γιατρό, η πρότασή μας πρώτα ρωτάμε τον γιατρό ή συμβουλευόμαστε τους ειδικούς στην υγεία και μετά κάνουμε οτιδήποτε. Φυσικά ξέρουμε όλοι ότι πολλές φορές μπορεί να γίνεται και λάθος. Γι' αυτό το έχεις πει και χθες, το είπες και χθες, δύο ή τρεις φορές καλό είναι να ψαχνόμαστε αν θέλουμε την καλύτερη μας υγεία.
2: Ο πρώτος γιατρός του...
0: Λοιπόν, καλημέρα. Σας ακούμε.
4: Καλημέρα σας κύριε.
0: Καλή Κυριακή. Σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Τώρα βέβαια δεν είναι επίκαιρο το ερώτημα με αυτό που λέγατε πιο μπροστά, αλλά θέλω να σας ρωτήσω, η αυξημένη τεστοστερόνη παίζει ρόλο με την ηλικία του αντρός?
0: Επειδή είναι ερωτήσεις τις οποίες εγώ θα ήθελα, έχω τη γνώση να σας απαντήσω, αλλά θα ήθελα να είναι τεκμηρωμένες. Θα σας
4: να
0: πω κάτι...
4: Με ιατρική.
0: Ωραία, δώστε μου τότε τη δυνατότητα να σας απαντήσουμε την επόμενη Κυριακή, όπως και, όπως και οι φίλοι οι οποίοι μας στέλνετε μηνύματα και στο
4: TikTok. Και αν ρυθμίζετε, γιατί αυτό δημιουργεί, από ό,τι το νιώθω εγώ, μια έτσι υπερενέργεια. Το είχε και κάποιος ποδοσφαιριστής, δεν ξέρω βέβαια τι έγινε στην εξέλιξη.
0: Ωραία.
4: Δεν νομίζω ότι είναι παθολογικό. Νομίζω ότι θα είναι θετικό.
0: Είναι θετικό και δεν είναι παθολογικό, αλλά την απάντηση θα σας τη δώσω.
4: Είμαι πάνω από 65 και.
0: Αυξημένη τεστοστερόνη.
4: Ναι.
0: Εξαιρετικά. Αυτό σημαίνει από άποψη διατροφής δύο πολύ απλά πράγματα. Ότι ξέρετε μερικές φορές τι πρέπει να τρώτε και άλλες φορές τρώτε ανάποδα από αυτά που πρέπει να φάτε.
4: Εγώ. Να φανταστείτε, πίνω ακόμα μουρουνέλαιο και τρώω ταχύνι με χαρουπάλευρο.
0: Τέλεια. Άρατε ανάποδα από αυτά που πρέπει να φάτε.
4: Εγώ, να φανταστείτε, πίνω ακόμα μουρουνέλαιο.

0: η καλύτερη σου.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
2: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
3: On Air Media Group.
2: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
4: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
2: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν?
0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.

της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 95,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
4: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
5: On Air Media Group.
4: Η μουσική σου είναι εδώ.
3: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
4: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
3: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
6: Η Ξάνθη έχει...
3: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση,

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410

0: Έτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ. Αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις? Θα έρθεις GeoMetal Scrap. GeoMetal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
2: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
4: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
5: On Air Media Group.
4: Η μουσική σου είναι εδώ.
5: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
4: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
5: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
4: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
6: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Share input. Ραδιόφωνο Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
4: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
4: Η μουσική σου είναι εδώ.
3: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
4: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
3: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Σκαπαραμπαρου πίλου.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.